87,9. Ερωτόκριτος.

0: χιόνι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
1: 87,9.
0: Τι

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: φορές και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Τα καλά να τον βαστάξεις, τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις μια.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κερί τη ελπίδα ζουνε, που το σβήσε νιμπόρα, που το σβήσε νιμπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω επειδή που μ' ανοίξες αυτή να μην είναι μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πράσινο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να μην μυρίζεις για σε μία, η ομορφιά σου φτάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες και ρά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο το πουλά έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αντικριστά μες στο κελί της σκέψης φως μου βάζω, καθρέφτες την εικόνα σου να πολλαπλασιάζω.

0: γελάσαι.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την ομορφιά σου αν έπαιρνε κερά μου το σκοτάδι, δε με ένοιαζε πως θα τονε όλη η ζωή μου βράδυ.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Την οσύνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
2: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όντε μιλούνε για χαρά, πονώ κι αναδακρίζω, για δε δοκίμασα ποτές και την αλαχταρίζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Τάξε μου αν έχει αλλού ζωή, μαζί σου πως θα ζήσω, να βρω το συντομότερο τρόπο να αυτοκτονήσω.

0: καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μην κλαις παραπονιάρα μου και μην παραπονάσαι. Δεν πρόκειται να σ' αρνηθώ και ησυχή να κοιμάσαι.

0: ξαπλώνει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Δεν το θυμούμε, αμοναχό ένα δεντρί να βάλω, για να μην νιώσει αμοναξά, δίπλα φυτεύω κι άλλο.

θα την εσωσιβάσω. Θα την εσωσιβάσω πέντε ξεκουτσοπόλιδες. Πέντε ξεκουτσοπόλιδες το πείσμα να τσισκάσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ το φίλο αγαπώ σαν να είναι αδερφός μου και δεν κατέχω τι θα πει καημός του και καημός μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Τη μοίρα μου από καιρό να βλαστημώ έχω πάψει, γιατί ό,τι σύρνει το κορμί άλλος του τάχει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Χαρά και πόνος αγκαλιά στην ίδια στράτα πάνε. Γι' αυτό θαρώ πως δίδυμα αδέρφια πρέπει να είναι.

0: μοίρα μου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Μοιάζω μακριά σου με δεντρό, απού να μοναχόντου, και συντροφιά μοναδική

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

πόνιρο σε, ποτέ του σε γυράρι. Κι ένας γυράρης πόνιρος, δεν είμαι εγώ αλήθεια. Δεν είμαι εγώ αλήθεια του λαγουθιέρι, άναψε φωτιά μέσα στα στήθια.

Με σαρά φτάνει στο κατοφύγι. Βγάλει επιτέλους το λαγό του σκύλου του σφυρίζει. Όπα του σκύλου του σφυρίζει. Βλέπει ο σκύλος το λαγό και αποφύγει φύγει.

0: Miradzi, Janena Nagorashi.
1: Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Φαίνεσαι εγωίστρια στον αλωνό τα μάτια. Δείχνεις στο πρόσωπο χαρά, μα έχεις καρδιά κομμάτια.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το χάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.
2: Κρυφό σχολείο είναι η ζωή και αυτή με έχει διδάξει. Με δυσκολίες, με δυσκολίες πέρασα τάξη σε άλλη τάξη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δραματικές διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση πάνω από τον οικισμό της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, ζημιές σε σπίτια, κάηκαν οχήματα. Καταστροφή στο Πευκοδάσος που γλίτωσε πριν από 20 χρόνια. Οι καπνοί από τη φωτιά έφτασαν μέχρι τη Θεσσαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεση προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα πυράβλων Patriot, ζητώντας την άμεση διάθεσή τους στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις. Αρνητική η Αθήνα να διαθέσει ελληνικούς Patriot. Δεν θα χαθεί η χρονιά για τους σπουδαστές, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των αδειών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν αντιμέτωποι την Πέμπτη με ένα ακόμη κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Η κόρη του Bill Gates, Phoebe, κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλακή καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα με τη startup εταιρεία της.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
6: Όταν με βλέπεις σκεφτικό θυμούμαι τα παλιά μου, που και στην πόρα άνοιγα εύκολα τα φτερά μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
3: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
3: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
2: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
3: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
2: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118 Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό, πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ, κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα.
9: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτο τον Φέρι 900 ml 3.45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10.78 το τεμάχιο. Γάλα νονού Family 1,5 λίτρο 2.48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7.95.
11: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557.
12: Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
14: Ωπε, ρίσεις αγάπουν αμοβέτος, δε μαρέ.
13: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Διάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
14: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήτα περνάς με φορά.
13: Στον Αμυρά Διάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Διάνου.
14: Παρά τι κάνω την καρδιά και σε να περιμένω.
13: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 40 12 94 και 6977 858 444.
14: Γιατί το χαραμίζεις.
13: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Γρηγόρης Αμόλης Βασιλικός. Είναι Παρασκευή, είναι 14 του Αυγούστου, παραμονή της μεγάλης γιορτής της Παναγίας. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. 8, 7, 9. Καλημέρα με Κρητικό Ραμασαχανιά, 93,8. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Ελάτε στην παρέα μας, πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Είναι η τελευταία εκπομπή για τον Αύγουστο. Μην μας βαρεθείτε κιόλας. Α, πως το έλεγε ένα τραγούδι παλιά. Το πολύ μαζί σκοτώνει. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα τι έχουμε? Είναι προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι και Μιχαίου του Προφήτου. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Χανιά, 81χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στη Βουκολίμνη Χρυσοσκαλίτσας. Δυστυχώς κάθε μέρα έχουμε πνιγμούς. Μεγάλη προσοχή. Ηράκλειο, συνελήφθησαν 3 άτομα για 1,7 κιλά κοκαίνης και ενέσεις με αναβολικά. Ληστεία σοκ στα Χανιά, έβγαλαν με πένσα τα δαχτυλίδια του από ιδιοκτήτη καντίνας, τον έδεσαν και τον κλείδωσαν. Με την πένσα του βγάλανε τα δαχτυλίδια που φορούσε. Θα πάρω την πένσα, εσείς που τα κλέψατε, και θα σας βγάλω τα δοντάκια. Ηράκλειο, φωτιά σε σπίτι, κινητοποίησε την πυροσβεστική. Χανιά, 18χρονος στη Σούδα, έπεσε στη θάλασσα, κινδύνευσε να πνιγεί. Ευτυχώς είχαμε σωτήρια επέμβαση του λιμενικού. Λασίθη, Άγιος Νικόλαος, συνελήφθη 29χρονος με κοκαίνη. Χανιά, συνελήφθη 32χρονος Αφγανός με κοκαίνη, τον εντόπισε ο σκύλος του λιμενικού. Τον μυρίστηκε. Ρε Θύμνο, στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, 3 συλλήψεις. Λασίθη, βυθίστηκε σκάφος έξω από το λιμάνι της Ιεράπετρας. Στα Νόγια, τίμησαν τα 82 χρόνια από το ολοκαύτωμα της 13ης Αυγούστου 1944.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, τοπικές νεφώσεις. Πιθανότητα, λέει, με πιθανότητα, ακούω εδώ, πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη. Στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να φάτε καμιά βροχούλα. Εκτός από μαγιό, να πάρεις και ομπρέλα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Και θερμοκρασία από 23 μέχρι 30, Νότια Κρήτη μέχρι 35. Είδες η Νότια Κρήτη, 5 βαθμούς πιο πολύ. Λοιπόν, να πούμε μαντινάδες με θέμα τάμα. Τάμα θα κάμω στην Παναγιά. Ή ό,τι άλλο έχετε. 28 92 053 500. Καλημέρα.

Γεια σου Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα στα Χανιά, Γιώργο! Χρόνια πολλά για αύριο! Σε όλο τον κόσμο μας στέλνει. Στέλνω Κρυσακάκη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με το καλό το 15ο να περάσουμε. Χάρη της Παναγίας να σκεπάζει τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε Στέλνω ότι επιθυμείς. Δήμητρα, καλημέρα στη Γερμανία, γεια σου Δήμητρα. Να είσαι καλά που είσαι στην παρέα μας. Σε ευχαριστούμε. Γίνονται έλεγχοι, λέει, από την ΑΔΕ. Στα τουριστικά μέρη, χαμός. Η εφορία κατέγραψε παραβατικότητα 37,42%. Χιλιάδες φορολογικές παραβάσεις, πρόστιμα, προσωρινά λουκέτα. Εκεί στην εφορία δεν ξεκουράζεστε ποτέ, έλεος. Θα τα τεινάξετε. Ξεκουραστείτε λίγο. Μάλιστα, λέει, σε κάποιες περιπτώσεις, σουβλακόπιτα 4,70 λέει την παίρνεις μετρητά, 6 ευρώ με κάρτα. Λογικό είναι. Με μετρητά είναι πιο φτηνή και πιο νόστιμη. Με 6 ευρώ σου βάζουμε πιο λίγες πατάτες. Εγώ είχα πάει μια μέρα σε μια ταβέρνα, πριν μου φέρει την πριζόλα με ρώτησε, θέλετε να πληρώσετε με μετρητά ή με κάρτα? Λέω με κάρτα, σου λέει με κάρτα, και μου φέρε μόνο το κόκαλο. Ενώ ο διπλανός που πλήρωσε με μετρητά ήταν ολόκληρη. Και το μπιφτέκι, με μετρητά ή κάρτα, ανάλογα, είναι ψημένο, άψητο. Τι θέλεις να κάνουμε δηλαδή, και εσύ πας να μου πάρεις παραδοσιακή σου βλακόπιτα, πίτα γύρω, και θέλεις με κάρτα, ποιος είσαι τέλος πάντων? Μετρητά παιδί μου, να σπαρταράει το χρήμα. Πώς πιάνεις τη σουβλακόπιτα και λαδώνες, έτσι φεύγουν τα γιαούρτια, τα τζατζίκια και πέφτουν στις μπλούζες, στα πατελόνια. Άμα δεν προσέχεις.

0: κι αν κάνω.
1: Για σένα έχω γεννηθεί, για σένα θα πεθάνω. Μιχάλης Σταυρουλάκης, Βούλα Στρατάκη.
0: Ό,τι κι αν πω κι αν κάνω, για σένα έχω γεννηθεί.
1: Μανώλη καλημέρα, γεια σου Κατερίνα καλημέρα. Γεια σου Αλέξη Γουαράκη, καλημέρα, ό,τι πιο όμορφο και αληθινό. Να είσαι καλά, καλά, περάστε, χαιρετισμού σε όλους. Και στην πρώτη μου ξαδέρφη, τη μάνα σου. Να είσαι καλά Αλέξη. Καλημέρα Κατερίνα, σας είπαμε. Πέσαμε σε μια ωραία συνέντευξη, που το είδαμε στο εφημερίδα.gr. Μιλάει η Ελληνίδα επιστήμονας. Η γη, λέει, θα είναι βιώσιμη αν μειωθεί στο μισό ο πληθυσμός της. Παιδιά, να ρεώνεται σιγά σιγά. Έχουμε πολύ μαζευτεί, δεν κατάλαβα. Γι' αυτό θα ρίξουμε λίγο ακρίβεια. Θα σου ρίξουμε και τις συντάξεις για να τα τεινάξεις. Είμαστε πάρα πολλοί και η γη δεν αντέχει τόσο κόσμο. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να ρεώνουμε σιγά σιγά. Σύμφωνα με τη στοιχεία του ΟΗΕ, το 1950 ο πληθυσμός της γης ήταν 2,4 δις άνθρωποι, το 1980 ήταν 4,5 δισεκατομμύρια, το 2000 6 δισεκατομμύρια και τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 8 δισεκατομμύρια. Πού θα πάμε? Δεν φταίει αυτό, να σου πω ότι φταίει. Είναι καμιά δεκαριά, εικοσαριά άτομα σε όλο τον πλανήτη που έχουν το μισό πλούτο. Έχουν δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων. Είναι ορισμένοι σκούνε από το φαΐ. Έχουν κότερα, έχουν ιδιωτικά νησιά. Έχουν δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Έχουν και άλλοι πεθαίνουν της πείνας. Να μην μιλήσουμε για πολέμους, για βόμβες, για έξοδα που. Όλα αυτά μια χαρά φτάνανε για όλους. Αλλά έτσι πως τα έχουμε κάνει. Μαντάρα! Καλημέρα, καλημέρα! Πάμε με σοπασί και κακλή.

0: καινούριος άνεμος κοντά σου να με φέρνει. Αγάπη μου κοντά σου να με φέρνει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
7: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
6: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
7: Κίτρινο καναλίδι μου, πεταμορφό πουλί.
6: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
7: Όλα θα πάρω τα στενά.
6: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή VS Security, Συστήματα Ασφαλείας Κάμερες Συναγερμή Βαγγέλη Σταυρουλάκης Πόμπια. Χατζάκης Οικοδομικά και Χωματουργικά Έργα Γαλιά. Κούλε Καφέ Μπαρ Ρέστοραν Μύρες. Βενιζέλος Καφέ Μύρες. Τεντοπία Ιερονιμάκης Μύρες. Ελαιοχρωματισμοί Πετράκης Γιώργος Καπαριανά. Κάμπος Καφέ Πόμπια. Υγρά Καύσιμα Ελλήν Ιερονιμάκης Μύρες. Στέλιος Ριγάκης Ηλεκτρολόγος Μύρες. Εξ Καφές Μεταφορές Δρυμισκιανάκης Πέρι. Παγοποιία Βεϊσάκης Μύρες. Καφοδίο Πετροκεφάλι. Χωματουργικά έργα Καυσόξυλα Καραμανιτάκης Μύρες.
8: Ω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία.
10: Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει».

0: μπορέσω.
1: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Καλύτερα να είσαι στα κρεμνά παρά να την έχει την άλλη δίπλα. Κρέβατο μουρμούρα και μπουρμπουρμπουρ και γιατί σε παντρεύτηκα και μου τα λέγει η μάνα μου, ακαμάτι. Πά στα κρεμνά, παιδί μου, κοιμάσαι στα σπαλάθου και είσαι άρχοντα. Νίκο Λαγουδάκη, εγώ με το βουνού, παιδί. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρήτη, κόρα μα στα Χανιά. Τελευταία εκπομπή με το καλό πρωταθεό από Σεπτέμβρη να ξανασμίξουμε.

φίλε Νίκος Δημητρόπολη, καλημέρα Νικολή. Πάμε στον κωμό. Πάμε Γιάννη. Πού θα πούμε. Α, ναι. Γεια σου Γιάννη Στεχανιά, καλημέρα. Γεια σου Ιωάννη, καλό 15 Αύγουστο, χρόνια πολλά. Γεια σου Τέλα Κρυσαγάκη. Α, για τη φωτογραφία που ανεβάσαμε. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε με το καλό δυναμικά το Σεπτέμβρη. Θα μας λείψετε πολύ, ελπίζουμε και εμείς. Έτσι, καλά να περάσεις. Γεια σου Κλειώ. Σε ευχαριστούμε πολύ και εσύ το ίδιο. Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη. Η φωτογραφία δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, ναι, που ανεβάσαμε στο Facebook. Θα λείψει όλους. Καλό 15 Αύγουστο, καλές διακοπές. Ευχαριστούμε, γεια σου Μαρία Λινακάκη. Καλημέρα, χαμός γίνεται. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Στέλνει ο Νίκος από την Άξο. Ναι. Και ο Δημήτρης, καλημέρα Μανώλη, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή Παναγία λέει σε όλους. Με το καλό να ξανανταμώσουμε ραδιοφωνικά. Καλές διακοπές. Γεια σου Δημήτρη. Τα είπαμε όλα, θα δείξει. Θα δούμε σε λίγο πάλι. Πάμε να δούμε Ίντα γίνεται στη χώρα. Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, μεγάλη μάχη για τον απεγκλωβισμό 481 ανθρώπων από την παραλία και ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Χαμός, είχαμε συλλήψεις και πρόστιμα για εμπρισμούς. Άλλους λέει πέταξε αναμένο τσιγάρο. Ελληνάρας παιδί μου, πετάμε το τσιγάρο και κάνουμε ότι γουστάρουμε. Αναμένο τσιγάρο, τσακ. Ένας άλλος άναψε λέει φωτιά για να μαγειρέψει, μάλιστα και βάλε φωτιά στο σύμπαν. Συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. 2.700 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Πάνω από 500 πυρκαγιές μόνο τον Αύγουστο, μέχρι τώρα. Ωραία, πάμε. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες στη Μύκονο που έκλεψαν ρολόγια αξίας 42.000 ευρώ. Νοικοκυρές, νοικοκυρές. Ξιχνιάστηκαν δύο τηλεφωνικές απάτες στην Πιερία. Κάνανε τους λογιστές, πήρανε χρήματα, κοσμήματα, τα γνωστά. Τραγωδία στο Κιάτο, 40χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι. Συνελήφθη για κλοπή σε ξενοδοχείο της Καρπάθου και αποκαλύφθηκε ότι ήταν δραπέτης φυλακών. Τον πιάσανε, λέει, τον 34χρονο αλλοδαπό μέσα στο πλοίο της γραμμής. Τραγωδία στην Κινέτα, 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα. Είπαμε, μεγάλη προσοχή, κάθε μέρα πνιγμή. Μεγάλη προσοχή και τώρα που είχε τα αποφόρια ακόμη περισσότερο. Φίδι δάγκωσε 10χρονο στην Αλόνισο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου. 68χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στη Χαλκιδική. Συνελήφθη 60χρονη για καλλιέργεια κάναβης στη Ρόδο. Κατασχέθηκαν 10 τετρίλια από την καλλιέργεια της 60χρονης. Πάμε με τέσσερους φίλους, τέσσερις φίλοι. Αλέξης Κοκαράκης, Χαρίτος Κλάδος, Νικήτας Μαυρομανολάκης, Λύρα Νίκος Τσουρδαλάκης. Μαντινάτες με θέμα, τάμα, τάμα θα κάνω στην Παναγιά.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892-053-500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Φίλε Μανώλη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Έλενα, καλημέρα. Τι γίνεται με το Χαρτζηλίκι? Η ΑΔΕ λέει βάζει στο στόχαστρο τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και φίλων. Δίνεις Χαρτζηλίκι στο παιδί, στο εγγόνι, μέσω Άιρις. Θα το τσεκάρουμε. Θα σε φορολογήσουμε. Βλέπω εδώ έδωσες 5 ευρώ να πάει το εγγόνι να φάει παγωτό. Το μισό παγωτό είναι της εφορίας. Έδωσες το παιδί να πάει να πιει ένα καφέ. Του έδωσες 10 ευρώ. Τα 5 ευρώ είναι δικά μας, φέρτα το. Να το ψάξεις, λέει, γιατί μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος. Δεν ξέρω. Άντε να βρεις άκρη μεταξύ συγγενών. Εντάξει, άμα δώσεις το παιδί χωρίς να το δικαιολογήσεις, ξέρω εγώ, λεφτά. Δίνεις 200 χιλιάρικα στο παιδί, έτσι, για μια ώρα ανάκης. Θα το ψάξουμε, λογικό δεν είναι? Υπάρχουν, λέει, πολλές παγίδες, λέει, μεταξύ συγγενών. Ποιοι συγγενείς, παιδί μου? Συγγενείς συνήθως δεν μιλάνε μεταξύ τους. Τσακώνονται κάποια στιγμή, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Με το Χαρτζηλίκι. Με το Χαρτζηλίκι που δίνει η κυβέρνηση στους συνταξιούχους και όχι μόνο. Γιατί στην ουσία Χαρτζηλίκι δίνει η κυβέρνηση στη σύνταξη. Λέει, παίρνει η άλλη 3 κατοστάρικα, 4 κατοστάρικα, 5 κατοστάρικα. Πάρε ένα Χαρτζηλίκι να περάσει η ώρα σου. Τουλάχιστον να πληρώσει τα φάρμακά σου.

0: Και όπλο πολυβόλα.
1: Εμένα δε με στέλνουνε και θα σε πάρω βιόλα.
0: Το βράδυ θα έρθουμε τη σκάλα κάτω από τον μπαλκόνι σου. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννης Κουλιντάκη στο κέντρο των μοιρών κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα. Ξεχωριό Γιάννης Κουλιντάκη στο κέντρο των μοιρών. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παντινάδες με θέμα τάμα. Τάμα θα κάνω στην Παναγιά. Θα σας θυμηθούμε ένα ωραίο τηλεφώνημα που είχαμε κάνει πριν κάνα μήνα. Α, αυτό με. Ναι, ναι, ναι. Που είχαμε πάρει και γενέθλια με τις κατσαρίδες.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία Στυλιανή, εσείς είστε?
2: Ναι.
0: Τι κάνετε, από το πέραμα παίρνουμε τηλέφωνο για το σπίτι που έχετε. Ναι, ναι, για τα χόρτα και έχει και στο δώμα πολλά χόρτα και έχουμε καταγγελίσει από τη γειτονιά. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
2: Τι να κάνω, εγώ δεν μένω εκεί.
0: Ναι, αλλά είναι δικό σας το σπίτι. Και επειδή έχουν βγει χόρτα πολλά και βγαίνουν λέει και κατσαρίδες από το σπίτι, μας είπαν οι γειτόνιοι γιατί είχαμε πάει προχθές. Βγαίνουν λέει από το σπίτι σας κατσαρίδες και μπαίνουν στα σπίτια των γειτόνων. Μπορείτε
2: να κάνετε.
0: Μία πεντόμωση, δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Γιατί φωνάζουν οι γειτόνιοι. Ή μία γειτόνισσα, η κυρία Μαρία, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε. Λέει από το σπίτι σας βγήκαν λέει κατσαρίδες και μπήκαν στο δικό της σπίτι.
2: Μάλιστα.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μία πεντόμωση και καθάρισμα στην ταράτσα γιατί έχει βγάλει χόρτα.
2: Δωρεάν.
0: Όχι δωρεά, εσύ θα την κάνετε με δικιά σας έξοδα. Αλλιώς, αν θέλετε να την κάνουμε εμείς, να μας πληρώσετε τα έξοδα στο Δήμο.
2: Όχι, δεν έχω να πληρώσω στο Δήμο, αρκετά πληρώνω στο Δήμο του Περάματος.
0: Ναι, και τι θα κάνουμε τώρα με τις κατσαρίδες που βγαίνουν το σπίτι σας και πάνε στα άλλα σπίτια?
2: Και τι θέλετε, κύριε, να κάνω τώρα εγώ? Είμαι σε μισή τώρα αυτή τη στιγμή, δουλεύω.
0: Δεν έχετε κάποιους γενείς σας να πάει? Μας είπαν ότι βγαίνουν λέει και ποντίκια από το σπίτι σας και πάνε στα άλλα σπίτια πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στο σπίτι, τόσο παλιό είναι.
2: Τώρα θα μας τρελάνουνε, τίποτα δεν πάει. Είναι μια χαρά το σπίτι, δεν πάει τίποτα από όλα αυτά.
0: Από το δικό σας σπίτι είδαν ένα ποντικό χθες και μπήκε στο διπλανό σπίτι. Και φώναξε.
2: Ναι, ναι, γιατί εκεί πέρα που είναι όλο χωράφια στα δικά του σπίτια δεν παίρνουν ποντίκια από το δρόμο.
0: Ναι, αλλά ήταν δικό σας λέει το ποντίκι. Έτσι έλεγε η γειτόνισσα, λέει, το βάλε φωτογραφία.
2: Πώς λέγεστε, κύριε?
0: Εγώ είμαι ο Μανώλης ο Λεκάς από τον Ερωτόκριτο και παίρνω μια χρόνια πολλά. Γιατί είπε ο Γιάννης ο άντρας να σε πάρουμε τηλέφωνο να σου πούμε χρόνια πολλά, σου κάνουμε έκπληξη.
2: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Στυλιανή, χρόνια πολλά από τον άντρα στο Γιάννη.
2: Ευχαριστώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δραματικές διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση πάνω από τον οικισμό της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, ζημιές σε σπίτια, κάηκαν οχήματα. Καταστροφή στο Πευκοδάσος που γλίτωσε πριν από 20 χρόνια. Οι καπνοί από τη φωτιά έφτασαν μέχρι τη Θεσσαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεση προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα πυράβλων Patriot, ζητώντας την άμεση διάθεσή τους στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις. Αρνητική η Αθήνα να διαθέσει ελληνικούς Patriot. Δεν θα χαθεί η χρονιά για τους σπουδαστές, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των αδειών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν αντιμέτωποι την Πέμπτη με ένα ακόμη κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Η κόρη του Bill Gates, Phoebe, κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλακή καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα με τη startup εταιρεία της.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα Πενιές του Νότου, γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
7: Υπάρχει βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κιώτη. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: σου.
1: Σαν είχες άλλο στην καρδιά, Γιώργος Παπαδάκης. Καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή 14 του Αυγούστου, παραμονή της μεγάλης γιορτής Παναγίας. Εδώ είμαστε, τελευταία εκπομπή. Και μετά πρώτα Θεός με το καλό από Σεπτέμβρη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο Ηράκλειο. Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα με το καλό της Παναγίας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλές διακοπές. Ευχαριστούμε επίσης, καλή ξεκούραση. Και κοντά είναι ο Σεπτέμβρης. Έρχεται, γεια σου Ιωάννα στην Άρβη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Μαρία Μαυρουδή με τις πολύ όμορφες ματινάδες σου. Καλημέρα. Μας έστειλε την επόμενη ματινάδα. Στην Παναγιά μας έκανα από την ψυχή μου τάμα, και εκείνη με αξίωσε και βίωσα το θαύμα. Βοήθειά μας πάντα η χάρη της. Ευχαριστή φίλη μας η Μαρία. Και εμείς ευχαριστούμε, καλές διακοπές. Γεια σου Μαρία. Στέλιο καλημέρα. Άννα Μιχαλάκη καλημέρα. Σε όλη παρέα καλές διακοπές, καλή επιστροφή. Σας ευχόμαστε. Γεια σου Άννα, Νίκο, σε όλη παρέα. Ωραία.
2: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
1: Τόπια νέα! Εδώ τα καλά νέα. Πάμε μια βόλτα στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται στο νησί. Πάμε με τοπικό τύπο, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Χιλιάδες πάνε και έρχονται. Φεύγουν οι ντόπιοι, έρχονται οι τουρίστες. Φτάνουν οι τουρίστες. Το Super Cup έβαλε τον Όφι στην καλύτερη αφετηρία και όλοι πλέον υπομονούν για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Συλλήψεις για ναρκωτικά πιάστηκαν με 1,7 κιλά κοκαίνης και αναβολικά στο Ηράκλειο. Πατρίες, απόβαση στην Κρήτη για το 15 Αύγουστο. Γεμάτα τα ξενοδοχεία, τα πλοία, τα αεροπλάνα. Τα ανόγια τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος. Φαρσέρ ξεσήκωσε 2 φορές την πυροσβεστική. Χανιώτικα νέα, υγειονομική βόμβα από τα λίμματα στον Κλαδισό. Ανατολή, επιποδώσει τροχέα για το 15 Αύγουστο. Αλκοόλ, αυξημένη κίνηση, ΒΟΑΚ και εικόνα των τροχαίων. Προσέχουμε για να είμαστε όλοι καλά. Δεν προσέχουμε για τα πρόστιμα, προσέχουμε να έχουμε... να μην έχουμε τροχέα, να μην έχουμε απώλειες ζωών. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο τώρα το 15 Αύγουστο και όχι μόνο. Σαν να πηγαίνεις στον πόλεμο. Έτσι θα το σκέφτεσαι. Θα μπαίνεις στο αυτοκίνητο, θα είσαι νυφάλιος, δεν θα έχεις πιει, θα βάζεις τη ζωνούλα σου, θα πηγαίνεις σε τον άνθρωπο. Όχι εγωισμούς και... πάει λέγοντας. Πάμε τοπικά site, πάμε ηρακλειονews.gr. Πρωταθλήτρια Κρήτη στις διεθνείς αφίξεις. Πάει τα κοντέρ με πάνω από 2 εκατομμύρια τουρίστες στο εξάμηνο. Λογικά πρέπει να είμαστε πρωταθλητές και στα μεταναστευτικά. Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, 139 διασώσεις. Στη Μεσαρά χειροπέδεσε 3 νεαρούς διακινητές. 10 ημέρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, το σχέδιο αποκατάστασης, οι αποζημιώσεις και το μπαράζ νέων έργων. Όφι, Τσεσεκά, Σόφια στο δρόμο του για το League Face του Europa League. Πάμε κρυταλεύτε.gr. Αυξημένη ετοιμότητα σήμερα στην Κρήτη, μεγάλη προσοχή για πυρκαγιές. Κόκκινο πανί, δασικοί χάρτες για τους κτηνοτρόφους, όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Μπλόκο της δίωξης στο Ηράκλειο, 3 συλλήψεις και σχεδόν 2 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά. Χανιά στις 31 Αυγούστου, η δημοπρασία για 13 καταστήματα της δημοτικής αγοράς. Ανόγια τίμησαν τα 82 χρόνια από το ολοκαύτωμα της 13ης Αυγούστου 1944. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην ΣΑΕΚ, τουρισμού Κρήτης, δωρεάν σπουδές και αμοιβόμενη πρακτική. Νέα σύλληψη για ναρκωτικά στον Άγιο Νικόλαο. Πάμε flashnews.gr. Στα Χανιά, ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, άγνωστος λίστεψε ιδιοκτήτη καντίνας, τον έδεσε και αφαίρεσε χρήματα και του έκοψε τα δαχτυλίδια που φορούσε με μπένσα. Άκου εδώ που έχουν φτάσει. Γελαβάει μυαλό αυτός που το έκανε. Τα δοντάκια με την πένσα. Φέρω την πένσα να κάνω λίγο τον οδοντογιατρό. Είναι το όνειρό μου. Και οι άλλοι που πάνε και βάζουν φωτιές, θα στα κάψω τα μαλάκια σου. Χανιά, νεκρός 81χρονος, έχασε τη ζωή του στη θάλασσα, στην Βουλολίμνη, Χρυσοσκαλίτισσας. Χανιά, 18χρονος στη Σούδα, έπεσε στη θάλασσα, κινδύνευσε να πνιγεί, σωτήρη επέμβαση του λιμενικού. Στα Χανιά, εκατοντάδες γραμμάρια κοκαίνης κουβαλούσε ένας 32χρονος Αφγανός. Τον εμυρίστηκε ο σκύλος του λιμενικού και τον πιάσανε. Στο Λασίθι βυθίστηκε σκάφος έξω από το λιμάνι της Ιερά Πετράς.

Βαγγελιό, καλημέρα. Γεια σου Μανώλη, ταβέρνα Μακρές. Τρέχουμε Μανώλη. Καλές διακοπές, ποιος θα μας κάνει να γελάμε τώρα? Έχετε μπόλικους. Είναι ο Πρωθυπουργός, έχουμε το Υπουργείο Οικονομικών, πολύ γέλιο. Έχουμε τον Άδωνη, δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε παράπονα. Παιδιά, η ησυχία είναι πολύτιμο αγαθό. Έφαγε ο άλλος πρόστιμο διότι ξύπνησε πολική αρκούδα, 4.500 ευρώ πρόστιμο. Αυτός περνούσε, λέει, εκεί στην ακτική, τέλος πάντων, με το πλοίο, έπαιξε την κόρνα, ο Μίχλης. Και υπάρχει, λέει, αυστηρή νορβηγική νομοθεσία. Και ξύπνησε η αρκούδα, κοιμόταν η αρκούδα, κάτι ρουχαλιτά. Είσαι ακούσει αρκούδα να ρουχαλίζει? Ναι, τέλος πάντων, αυτή κοιμόταν του καλού καιρού, λογικό είναι. Και έπαιξε την κόρα και σηκώθηκε η αρκούδα. Σου λέει, τι γίνεται, πού είμαι? Και του ρίξανε πρόστιμα, πρόστιμο 4.500 ευρώ, διότι ξύπνησε την αρκούδα. Θα πάρει τώρα όλος τηλέφωνο. Ναι, αστυνομία εκεί. Ναι. Πέρασε ο άλλος με το μηχανάκι χωρίς εξάτμιση και ξύπνησε τη φώκια την πεθερά μου. Να του ρίξετε πρόστιμο. Τώρα θα ακούσει τηλεφωνήματα στην αστυνομία, θα πάρει τώρα η άλλη τηλέφωνο. Οι από πάνω τσακώνονται. Ναι. Και ξυπνήσανε το γαϊδούρι τον άντρα μου. Ναι, να τους ρίξετε πρόστιμο.

Ψαραντώνης. Στέλιο, καλημέρα. Δέσποινα, καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Τάμα, θα κάνω στην Παναγιά. Μαντινάτες με αυτό το θέμα ή ό,τι άλλο καλό έχετε να μας πείτε στον αέρα μετά τις 10. Να το κλείσουμε το ημίωρο με Αντώνη Κουκλινό. Κόκκινο γλυκοστάφυλλο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
11: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Παραμονή της μεγάλης γιορτής της Παναγίας, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρινά στον αέρα μετά τις 10. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό, να είμαστε χανιά 93,8. Είναι ώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, ιτήθηκε 3-2 από την Άντερλεχτ, αποκλείστηκε, αλλά θα συνεχίσει στα play-off του conference με την Μπραν. Όφι με Τσεσικά Σόφιας θα παίξει στα play-off του Europa League. Συμφωνία της ΑΕΚ με Rangers για Penrise. ΑΕΚ ολοκληρώνει το δανεισμό του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύβησης στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ η Ντουντουνάκη, πολλά συγχαρητήρια. Κολύβησε, κατέριψε λέει πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών στα 1500 ελεύθερο και προκρίθηκε στο τελικό του Ευρωπαϊκού η Βασιλάκη. Μπράβο στα κορίτσια. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, 6η η Στεφανίδη στο επικοντό. 11η η Αδαμοπούλου με 4-30. Παναθηναϊκός ζητάει λέει αναβολή της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα στη Στοίχημαν Super League με την Κηφισιά λόγω Ευρώπης. Πάμε σε αθλητικό τύπο. Πρωτοσέλιδα Live Sport, ώρα 0 για Μεντιλίμπαρ. Σήμερα λέει συνάντηση με το Μαρινάκι. Τι θα γίνει, θα συνεχίσει, δεν θα συνεχίσει. Εχμαλωσία αλλά και διαμαρτυρία από τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε και πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Sport Day, αποφάσεις για όλα. Συνάντηση κορυφής Μαρινάκι με Μεντιλίμπαρ σήμερα. Αθλητική ώρα το Sport. Μάλιασε η γλώσσα του να το λέει.

πέρα λέει από τα όποια λάθη μπορεί να έκανε και ο ίδιος το μάτς, πραγματικότητα είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς τονίζει συνεχώς ότι θα πρέπει να αφήσει πίσω οι παίχτες και την κατάκτηση πρωταθλήματος. Προχωράνε μπροστά, φως η ιστορία του δε σβήνει, με το Μεντιλίμπαρ τι θα γίνει σήμερα, θα συνεχίσει, δεν θα συνεχίσει με τον Ολυμπιακό. Κόκκινος πρωταθλητής, είναι μια ώρα δύσκολη, συνάντηση σήμερα Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ. Πάμε με Βασίλη Σκουλά, Βαγγέλη Τιτάκη, Κρήτη μου Λεβεντογένα, καλημέρα!

0: ξεφτυλισμένο κόνι. Κρήτη μου, Λεβεντογένα, Βασίλης Κουλάς, Βαγγέλης Τιτάκης. Καλημέρα.
1: Του πολίτη.
0: Κρήτη, Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
1: Δευτεριάς παιδί. Και στο χώμα σου ανθούνε η πρεπιά και η τιμή.
0: Άντε παιδιά, αδειάζουν οι μεγάλες πόλεις. Αδειάζει η Αθήνα. Μηδέν μποτιλιάρισμα. Πηγαίνεις στην Αθήνα πάνω κάτω, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Κοιμάσαι στον δρόμο που λέει ο λόγος. Δεν περνάει άνθρωπος. Αναχωρούν λέει πάνω από 43.000 επιβάτες μόνο αυτό το τριήμερο. Από τον Περιά λέει για το 15 Αύγουστο 194 δρομολόγια ως την Κυριακή. Όπου φύγει, φύγει. Όλοι στα χωριά, όλοι στα γλέντια. Χαμός. Και αρχίζουν οι γριές και την νοσες εσύ και την νοσες εσύ και την νοσες εσύ. Εμείς οι χωριάτες να πάμε στην Αθήνα και εσείς από τις πόλεις να έρθετε στα χωριά να κάνουμε ανταλλαγή. Να βγάλει κανένα πρόγραμμα η κυβέρνηση, κάτι. Άντε, καλό 15 Αύγουστο, καλό να περάσουν όλοι. Τώρα θα δούμε και με τον καιρό, λέει, και με τους αέριδες τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν στα δρομολόγια. Λοιπόν, πού πάμε? Να θυμηθούμε ένα αφιέρωμα στην Παναγία με ματινάδες από τη Μαρία Καλεντάκη.
2: Σαν το νερό λέει στον ποταμό, τρέχει και αυτό το έτος. Και το 15 Αύγουστο εφτάξαμε και ο φέτος. Δεν μου θυμίζει τίποτα από τα παλιά τα χρόνια, που όπως λέγαν και οι παλιοί είχαμε άλλα χρόνια. Εδώ όλα αλλάξανε, αλλιώς δεκαπεντίζουν. Με φαγοπόθια αρτήσιμα κάθε βραδιά γλεντίζουν. Καμπάνες σταματήσανε τις νύχτες να χτυπούνε. 5 η ώρα κάθε αυγή στη λειτουργιά να μπούνε. Τα πάντα ενιστεύγαμε. Σάρκα, φαΐ και στόμα. Και ένιωθε τόσο ανάλαφρο του χριστιανού το σώμα. Σε μοναστήρια πιέναμε να ξεμολοηθούμε. Σε ένα καλό πνευματικό τα πάθη μας να πούμε. Εδώ όλα αλλάξανε τα όμορφα στη ζήση. Και δυστυχώς καταστροφές θορούμε μέσα στη φύση. Φωτιές, σεισμοί και σκοτωμοί γίνονται κάθε μέρα. Και νιώθουμε του θάνατου την τρομερή φοβέρα. Και ποιο επικαλούμαστε? Μόνο την Παναγία. Τη μάνα του Ιησού Χριστού και την υπεραγία. Είναι η μάνα της στοργής, τ' αγάπης, η ελπίδας. Κι απόσχιο τσι κακοτοπιέσει κάθε καταιγίδας. Είναι το φως της σκοτεινιά του κάθε πονεμένου και το νερό στην ερημιά του κάθε διψασμένου. Είναι ο ήλιος στην αυγή, τη νύχτα στο φεγγάρι και στην παντοτινή ζωή έχει μια άλλη χάρη. Η μάνα, η μόνη ατελείωτη χαρά στο διάβα των αιώνων και οδηγήτρα της ζωής στην ανηφόρα χρόνων. Πολέμου ελευθερώτρια και ναυαγού σανίδα και κάθε ορφανού παιδιού μοναδική ελπίδα. Ξέρουμε λοιπόν για όλου μας έχει αγκαλιά μεγάλη. Γι' αυτό σε μνάς οι χώρες ζητούμε δι και πάλι. Πρέσβευε εις το γιώκα σου να μας συγχωρήσει και από το βιβλίο του τα λάθη μας να σβήσει. Αμαρτωλή και ανάξια ζητώ σου μία χάρη. Δώσε του κόσμου δύναμη και αντοχές στα βάρη. Ένα γεράκι ταπεινό στη χάρη σου θα ανάψω, που ώστε να έχω αναπνοή ποτέ δεν θα το πάψω. Χρόνια πολλά θα ευχηθώ σε όλους και υγεία, και έτσι επιθυμίες σας να κάνει η Παναγία. Ας βάλει φρένο στα κακά, όλους να ελεήσει και την αμαρτωλή ζωή να μας συγχωρήσει.
0: Πολύ όμορφο και έχουμε, τι άλλο να θυμηθούμε,

0: Ωραία. Αυτό πρέπει να ήταν πριν 2 χρόνια. Τα άμα θα κάνω μαντινάδες από τη Μαρία τη Γοντικάκη, τη φίλη μας την Ελένη από την Πάκη, την Εύα από Ηράκλειο και την Νίκη Λιονταράκη.
1: Τα άμα στη Μεγαλόχαρη θα κάνω πιανημένο, να μην αφήσει άνθρωπο στη γη δυστυχισμένο, ώστε να ζω ετάχτηκα Παρθένα Παναγιά μου. Να έχεις πάντοτε καλά την οικογένειά μου. Πάμε. Και να σου τάξω Παναγιά για να είναι ευτυχισμένα όλοι του κόσμου τα παιδιά, να μην πονεί κανένα. Άμα θα κάνω στο Θεό τον κόσμο να φωτίσει. Υγεία, αγάπη πρώτο σε όλους να χαρίσει.
2: Και λέω στην Παναγιά ορκίστηκα τα μακάμα μεγάλο, για να σε βλέπει μάτια μου στον δρόμο το μεγάλο. Ο Παναγία Δέσποινα και του Χριστού Μητέρα, βλέπε μου τα παιδάκια μου και τι το κρίτο παρέα. Τα άμα λέει καμαμανόλη στην Παναγιά, άρτους για να ζυμώσω με το όνομά σου του παπά τη λυτρουζιά να δώσω. Αυτό κερί λέει στην Παναγιά, μα ο αέρας μου το σβήνει, η μοίρα και το ριζικό να ανάψει δεν τα αφήνει. Θεέ μου λέει που όλα τα μπορείς, κάνε μου το χατήρι για να τον έχω στο όνειρο απόψε μου σαφύρι.
1: Η Παναγιά λέει στο ύψωμα του χωριού μου βυζαντινά χτισμένη, που μοιάζε με παλιά κερά άρχοντο στολισμένη. Μα εδώ Μανώλη μοιάζει με γέρο ανήμπορο και παραμελημένο, από τον έχουν τα παιδιά σε ίδρυμα κλεισμένο.

0: Έτσι να τελειώνουμε με τη δεύτερη ώρα. Μανώλης Αλεξάκης. Είμαστε παρέα με το χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη.
1: Τώρα που σε χάσα, τώρα που σε χάσα και ζω.
0: Γεια σου Αναστασία. Μανώλη Δρετάκη, καλημέρα.
1: Τώρα που σε χάσα και ζω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
7: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
6: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
7: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
6: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
7: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
6: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
10: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
9: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
11: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
9: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938-741-314. Καλώς να ορίσετε.
12: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
12: Ποιότητα, κορυφαία ασφάλεια, δεδομένη εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
14: Όχι, ρίσεις αγάπου να μου φέτος, δε μ' αρέσει.
8: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Διάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
14: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
8: Στον Αμυρά Διάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Διάνου.
14: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
8: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 40 12 94 και 6977 858 444.
14: Γιατί το χαραμίζεις.
8: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
15: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
0: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: φαίνεται.
1: Εμένα ο πατέρας μου νέες κυκλοφορίες, νέα τραγούδια, έτσι μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Λίγο πριν ακούσαμε και Μανώλη Γαργουλάκη, Γιάννη Πετσάκη, αυτός που ξέρει να πονεί. Στοίχη Δέσμινα Σπαντιδάκη. Ωραία παραμονή της μεγάλης γιορτής της Παναγίας. Στον αέρα είμαστε και ακουγόμαστε. Σε πολύ λίγο θα μπορείτε να μας πείτε καλημέρες, μαντινάδες και ό,τι άλλο καλό έχετε. Γεια σου Κωστή Κουβεράκη, καλές εκπομπές. Καλημέρα στα Χανιά. Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Γεια σου φίλε Γιώργο Σημιανάκη. Καλημέρα στην παρέα στο Καραβάδο. Χρόνια πολλά, καλό 15 Αύγουστο. Πάμε για μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Τραγωδία στα Χανιά. 21χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην βουκολίμνη της Χρυσοσκαλίτσας. Ρέθυμνο, δύο συλλήψεις στον Μυλοπόταμο για καλλιέργεια κάναβης. Βρέθηκαν 26 δεντρίλια κάναβης. Βρέθηκαν, ωραία. Ηράκλειο, συνελήφθησαν 3 άτομα για 1,7 κιλά κοκαίνης και ενέσεις με αναβολικά. Ληστεία σοκ στα Χανιά. Έβγαλαν την πένσα, έβγαλαν μάλλον με πένσα τα δαχτυλίδια του από ιδιοκτήτη καντίνας. Τον έδεσαν και τον κλείδωσαν. Ηράκλειο, φωτιά σε σπίτι, κινητοποίησε την πυροσβεστική. Χανιά, 18χρονο στη Σούδα, έπεσε στη θάλασσα παραλίγο να πνιγεί, κινητοποιήθηκε το λιμενικό. Λασίθι, Άγιος Νικόλαος, συνελήφθη 21χρονος με κοκαίνη. Στα Χανιά συνελήφθη 32χρονος Αφγανός με κοκαίνη, τον εντόπισε ο σκύλος του λιμενικού. Μεγάλη προσοχή γιατί κάνουν πάρτι οι επιτίδοι. Ηράκλειο, θύμα τηλεφωνικής απάτης, μια γυναίκα που έδωσε χρήματα και κοσμήματα σε απατεώνα που έλεγε ότι είμαστε από τη ΔΔΕ, ότι και καλά έχετε βλάβει στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού σας με τον γνωστό κόλπο. Λασίθι, βυθίστηκε σκάφος έξω από το λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανόγια, τίμησαν τα 82 χρόνια από το ολοκαύτωμα της 13ης Αυγούστου 1944.
2: Ο καιρός.
1: Σήμερα στην Κρήτη, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια της Κρήτης. Μπορεί να βραχείτε. Αδιάβροχο να πάρεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 μέχρι 30, νότια Κρήτη 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Τόνια!
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Καλά είμαστε εμείς, δόξα τω Θεώ. Έχουμε σε όλους σας καλή ξεκούραση. Σήμερα σταματάτε.
0: Ναι.
1: Σήμερα πιστεύω να σταματήσει ο Γουβεράκης, πιστεύω δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και μετά να μας έρθετε.
0: Μα δε, εμείς δεν έχουμε μπαταρίες, με βενζίνη είμαστε. Θα γεμίσουμε το, ναι, το ρεζερβουάρ. Δεν γεμίζουμε τις μπαταρίες. Ναι, έχουμε παλιά τεχνολογία.
1: Καλό και αυτό. Λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο, να καλημερίσουμε όλους. Τον Υγεία, τον Φανουράκη, τον φίλο μου, τον Κώστα, τον Γουεράκη. Σε όλες τις Μαρίες που γιορτάζουν αύριο, την Καλετάκη, την Κωτικάκη, την Ραφτάκη, την Μαρία Σαρκαλοχώρη, σε όλους.
0: Να σε καλά, Τόνια. Να σε καλά, ό,τι επιθυμεί.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και καλή Παναγία να έχουμε.
0: Να σε καλά, Τόνια. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Συγχώρα με αστέρι μου κι ανάπλωσα το χέρι μου σε ξένα
0: γη. 28-92-053-500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα πάλι, Μαριό.
0: Καλώς τον Νίκο από το Κωμό.
3: Από το Κωμό. Χρόνια πολλά.
0: Ναι.
3: Καλημέρα μας και τα χρόνια πολλά σε γορτάζω στις άλλες Μαρίες, οι Δέσποινες που είναι γεμάτη Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Και εγώ κεραστώ. Λοιπόν, σε όλους τον κόσμο χρόνια πολλά, από άκρη ως άκρη. Μαρία μας την Καλεντάκη, στην Κατερίνα, στη Βιάνο, στην Εύα, στην Τόνια που μίλησα. Σε όλους τα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, στα νύψα μου, στα αδέρφια μου. Σε όλο τον κόσμο αύριο που είναι η μεγάλη εορτή της Παναγίας.
0: Ναι, θα φάνε καλά όλοι. Όλοι θα φάνε καλά.
3: Λοιπόν, Μαλολιό μου, σε χαιρετώ και πάλι.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Και με καλό να τα ξαναπούμε.
0: Ναι, να είσαι καλά. Τα Χριστούγεννα ξανά. Γεια, καλημέρα.

0: Εσένα. Καλημέρα!
1: Καλημέρα Μανώλη Λεκάκη!
0: Γεια σου φίλε Μανώλη Τζανάκη, τι τα κάνεις?
1: Καλά, καλά!
0: Πάντα καλά!
1: Λοιπόν, καλημερίζω όλους τους ακροατές μας στη Μητρόπολη τον Νίκο που ξανωρίτερα, το Σωμαροστελή, την Ειρήνη, στο Χάρακα την Άννα της Καταλάζη, την Κατερίνα στη Βιάρο, στο Κουκλινό στα Σύμη, στο Ρωτάση τη Μαρία την Καλαντάκη, πολύ βρονινάνε αύριο που γιορτάζει.
0: Ναι!
1: Και στη Μαρία τη Βοντικάτση που γιορτάζει και αυτή αύριο.
0: Οι παντρεμένες νομίζω γιορτάζουν αύριο. Έτσι μου
1: λοιπόν, ναι. Την καλημέρα μου ακόμα στην Εύα, στην Τόνια, Χαραλάμπη στον Πουρσόνα και τον Καλογεράκη στα Χανιά. Ξεχάσαμε τον Μιχάλη τον Καλογεράκη.
0: Τον εχάσαμε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Να σε καλά Μανώλη, ό,τι επιθυμείς, χρόνια πολλά, καλά να περάσεις.
1: Εύχομαι καλά να περάσεις. Να περάσει ωραία τις ημέρες που βάζει διακοπές.
0: Ναι.
1: Και καλή επιστροφή
0: με
1: να
0: το καλό, με το καλό Μανώλη, ευχαριστούμε.
1: Γεια σου Μανώλη, γεια σου.

0: Αφού δεν κάνουμε χωριό, θα πάω στην πόλη.
1: Έλα, θα πω σ' αλλού.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Έλα, Άννα, ή τα κάνεις.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χίλιες ευχές για τον κόσμο που γιορτάζει, γιατί γιορτάζομαι όλοι.
0: Ναι, μεγάλη γιορτή.
2: Χρόνια πολλά σε όσους έχουν το όνομα της Παναγία μας. Εύχομαι να περάσουν όλοι καλά μέσα στη γαλήνη και τη χαρά. Και αφιερώνω κάτι της για τη μάνα Παναγία, τη μεγάλη μάνα όλων.
0: Ωραία.
2: Παρθένα μεγαλόχαρη, ευωδιαστό μου κρίνω. Στο θρόνο σου το σκαλιστό την προσευχή μου αφήνω. Πριν κάνεις για τον ουρανό την άγια στρατιά σου. Όπου είναι ένας δυστυχής στον κόσμο αυτό στο χάσου. Παίρνω από μικροκόπελα που ο πόνος τα λυγίζει κι η μάνατος με δάκρυα μπροστά σου γονατίζει. Πέρασε από τσιάρος τους που είχε ο ντουνιάς γεμίσει, χαμόγελο στα χείλη τος πάλι να ξανανθίσει. Παίρνω από μοναχικούς ανθρώπους πληγωμένους που τσίχουνε στα ζήτητα του χρόνου ξεχασμένους. Κάμε μια στάση όπου θα δεις άστεγους να πεινούνε στην τρυφερή σου αγκαλιά και θαλπορή να βρούνε. Δώσε στ' ανθρώπινες καρδιές την ψυχική γαλήνη, μα και τ' ελπίδα στάχτης το φώσα που δε σβήνει. Άπλωσε το χιτόνα σου την άγια σου σκόλη, δίκαιοι και αμαρτωλοί να σκεπαστούμεν όλοι. Ίσως πολλά να σου ζητώ κι ίσως να σε κουράζω, Παρθένα μάνα όλων μας την ώρα που θυμιάζω. Κι έχω δυο φύλλα της καρδιάς πάνω στο θυμιατό μου για τη μεγαλοσύνη σου, το δώρο, το φτωχό μου. Καλημέρα σας, χρόνια
0: σε καλά,
2: πολλά,
0: πολύ όμορφο.
2: Καλή Παναγιά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ πολύ, καλά να περάσεις, Άννα. Καλό 15 Αύγουστο,
2: ευχαριστώ πολύ. Καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά, γιατί περνάει η ώρα γρήγορα γρήγορα και πρέπει να πάμε και σε ανάσε διαφημιστική. Κάτσε να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στον πολιτικό τύπο, να δούμε τι θα γίνεται σήμερα. Καθημερινή, οι κινήσεις της Άγκυρας στην σκακέρα της Μεσογείου. Τα νέα πώς απαντάμε στη ΜΕΚΑ, η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ. Απογευματινή, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Κέντρο αριστερά VS versus εναντίον τέλος πάντων Μητσοτάκη. Ριζοσπάστης στις 5 Σεπτέμβρη να μιλήσει ο λαός, όλοι στη μάχη για το πανελλαδικό παλαϊκό συλλητήριο στη ΔΕΘ. Έρχεται και η ΔΕΘ. Ελεύθερος τύπος, οι τιμές για καρσονιέρες σε όλη τη χώρα. Πάρε την εφημερίδα να δεις. Πρώτα θα πιείς ένα ντεπών. Κόντρα, νέα Θεούτα η Κρήτη. Από την ανικανότητα πλεύρη, 400 μετανάστες την ημέρα φτάνουν από τη Λιβύη. Έχουμε ανοίξει τώρα δρόμο, προκαλώντας έφραγμα στο νησί. Ελεύθερη ώρα, οι 10 εντολές της καταστροφής στα γεγονότα πριν το γκρέμισμα της ανθρωπότητας. Τα ύστερα του κόσμου. Δημοκρατία και στο Πασόκ, λέει. Και στις μίζες με το δημόσιο, Χριστοδουλάκης, περισσότερα πάρει την εφημερίδα. Τους παντρεύει ο Πατριάρχης, έτσι να παντρεύει το κόσμος. Ο Μητσοτάκης ζήτησε, λέει, από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να παντρέψει το γιο του με τη Μαρία Σάκαρη. Λοιπόν, ωραία, πάμε για διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
5: Στο στάδιο που με
4: Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
6: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
5: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
6: Κίτρινο καναρίδι μου, μεταμορφόπουλη.
5: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι. Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983 18 18 29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Ελεουργείο Φανουράκη Στέφανος Γαλιά. Αντίλαλος Πρες Μύρες. Μονώσης Πολιουρεθάνης Πολιουρίας Αλεξάκης Γιώργος Μύρες. Φεστός Παλάς Μύρες. Δημοπρατήριο Δρύμης Κιανάκης Μύρες. Ισπανικός οίκος φυτών Σεμίλας Φύτο και Φύτο Ελλάς. Point de Botte Μύρες. Αθηνά Residence Αφιτηράκη Λέντας. Εμπόριο Αλουμινίου Σιδήρου Δημητράκης Ηλίας Κωνσταντίνου Νίκος Μύρες. Τυράκης Μιχάλης, χωματουργικά έργα, εμπορία καυσόξυλων, Πέρι. Τσικριτζάκης Νίκος, καζάνι καπαριανά. Κοράλι, θαλασσινό αλάτι, Μύρες. Συνεργείο αυτοκινήτων, Μανώλης Ρομπογιαννάκης, καπαριανά.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών, Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.

0: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
1: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
0: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
1: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
0: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Τελευταίο ημίωρο, καλημέρα.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Έλα και εσύ.
0: Έλα, έλα.
1: Γιατί με πιάνει τρέλα.
0: Γιατί με πιάνει τρέλα, έτσι. Γεια σου, Εύα.
1: Γεια σου, Μάνο. Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλο το καλό μας ακροατήριο. Με τα χρόνια μου πολλά σε όλες τις Μαρίες του σταθμού μας. Σε όποιος γιορτάζει.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος. Στην ύφη μου που έχω αύριο και γιορτάζει τη Μαρία μου.
0: Ωραία, τι χαίρεστε.
1: Να σε καλά, Μάνο. Στο αδερφού μου τη γυναίκα. Στη Ρούλα στο εγγονάτσι. Και στον εγγονό μου που έχει γενέθλια.
0: Χαμός γίνεται, πολλές γιορτές.
1: Και θα είμαι όλες τις μέρες που θα έχεις εσύ διακοπή. Θα είμαι εγώ σε γιορτές και σκόλες.
0: Έτσι.
1: Μάνο. Λαμπάδα τάσο λέει του Χριστού τσι Παναγιά σκαντήλι. Όσο υπάρχω στη ζωή, να είμαστε πάντα φίλοι. Καλημέρα Γιώργο Λεκάτσου, μέχρι να έρθεις κι εσύ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που θα γιορτάσει αύριο τη χάρη της Παρθένας.
0: Ωραία, χρόνια Μάνο, πολλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε, Εύα.
1: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο.
0: Καλή...
1: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια, καλό 15 Αύγουστο.
1: Να είσαι καλά, Μάνο. Σε ευχαριστώ, καλά να περάσεις.
0: Επίσης. Τελευταίο ημίωρο, 28-92-053-500. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλη μου, τη Βαγγελιό. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: Έτσι. Καλά είμαστε.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου και τα χρόνια πολλά να πούμε από σήμερα σε όλες τις Μαρίες του Ερωτόπιτου. Και όσοι γιορτάζουν, βέβαια, παιδιά, εγγόνια. Να πούμε σε εσάς χρόνια πολλά και την καλημέρα μας, στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, στο χωριό μου, σε όλο και σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο.
0: Να είσαι καλά, Βαγγελιό.
2: Καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλά να περάσουμε όλοι. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Yeah. Χρόνια πολλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μαγκελιό.
0: Καλώς για τη Μαρίκα που γιορτάζει αύριο.
3: Δεν έπρεπε να βγω, αλλά για το χατί σας.
0: Καλά έκανες.
3: Να πω χρόνια πολλά σε όλες τη Μαρία μας, να μην λέω ονόματα, για αύριο και για όλο τον κόσμο. Καλές διακοπές, εσείς που θα πάτε διακοπές, να προσέχετε.
0: Στη Μύκονο. Ναι.
3: Ναι. Έχω πάει κι εγώ.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Σιγά μπας στη Μύκονο.

0: Μόνο,
1: για όλα τα νησιά του Αιγαίου, μόνο από τα 7 νησιά δεν έχω πάει. Κεφαλονιά, τέτοια που είχα και σπίτι να μείνω. Βίλα. Βίλα έχουν τα ξαδερφάκια μου εκεί χτισμένη, αλλά δεν έτυχε.
0: Και μέρα μου κάμαρε και μια μπροξενιά και στραβώθηκα για την πύρα. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Καλά να περάσετε κι εσείς. Μανώλη και ο Γιώργος, όλοι.
0: Να είσαι καλά, Μαρίκα, σε ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Να είμαστε καλά και όταν θα γυρίσετε να τα ξαναπούμε.
0: Με το καλό, να έχουμε την υγεία μας. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα.
1: Επιτέλους, Μανώλη.
0: Το χαμόγελο της Οκόντα. Γεια σου, Δέσποινα, με το ωραιότερο χαμόγελο της Κρήτης.
2: Γεια σου, Μανώλη, τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
2: Εγώ θα σου πω μια για τον Γιώργο.
0: Να πεις.
2: Για το σπανδυδάκι που χάσαμε.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Στον κάτω κόσμο οι νεκροί ποτέ δεν τραγουδούνε. Ούτε πουλιά φωλεύουνε, ούτε αναπνιές δρικούνται.
0: Θα ξαναπούμε συλληπιτήρια, τι να πούμε τώρα. Μεγάλη απώλεια, ναι. Μεγάλος πόνος, ό,τι και να πούμε.
2: Δύσκολο, Μανώλη, αλήθεια σου λέω.
0: Τα λόγια είναι...
2: Ναι.
0: Δεν βγαίνουνε.
2: Καλή γιορτή αύριο όλος ο κόσμος, με πολύ αγάπη σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο και σε αυτούς που περνάνε κάποιο πρόβλημα υγείας και σε αυτούς που περνάνε δύσκολα. Ναι. Και γιατί δύσκολα. Είναι, δεν είναι μόνο η χάριση τα πενηγύρια, δυστυχώς είναι και τα...
2: Πολλά μαρτύρια, Μανώλη.
0: Δυστυχώς,
2: Δέσποινα. Γεια, καλά να περάσετε.
0: Γεια σου, Δέσποινα, σε ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Μανώλη. Θα πάτω κι ως είπατε ελευθεώς.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τι να θα το λέμε εδώ από εδώ και ύστερα το καλημέρα.
0: Από τα Χριστούγεννα πάλι θα τα ξαναλέμε.
3: Όχι, δάκι, τα Χριστούγεννα να σε απογοητεύσω ολότελα.
0: Θα πω το, πόσο είναι, σιγά, είναι...
3: Έλα,
0: Δεκέμβρη,
3: εγώ του λέω φεύγει και άμεσα το καλό, μα όμως μην αργήσεις, σε θέλει η παρέα μας γρήγορα να γυρίσεις.
0: 130 μέρες είναι για τα Χριστούγεννα, να.
3: Όχι, δεν μας κάνει τέτοια τιμωρία, μόνο να πάτε στο καλό, καλές διακοπές να έχετε, χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες, θα τα πούμε και τηλεφωνικά, γιατί άμα τσιπούμε από το τηλέφωνο θα σου φάμε όλη την ώρα.
0: Και δεν θα φάμε και γλυκό.
3: Και δεν θα φάμε βέβαια και γλυκό, ενώ άμα τα πούμε προσωπικά, κεραστούμε κιόλα, θα πάρουμε μαμάκια κιλά ακόμα που μας ελείπουνε.
0: Θέλουμε ξεροτίγανα,
3: Ξεροτίγανα και από όλα τα καλά του κόσμου θα κάνουμε διαδηλώσεις, εκδηλώσεις από ναι. Εκδηλώσεις είναι όλο γλυκά γεμάτα τα χωριά μας.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, καλά να περάσει όλος ο κόσμος, χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες και στη Μαρίκα στην πάλι που άκουσα και όλες που γιορτάζουν, θα τα πούμε και τηλεφωνικά. Στην κόρη μου που γιορτάζει, στον εγγονό μου τον Παναγιώτη.
0: Χρόνια πολλά.
3: Για το χατήρι της Παναγίας το είχαμε τάξει και θα του πω τα μαέκα μας στην Παναγιά και έβγαλα το όνομά σου. Να είναι ο προστάτης σου σε όλα τα βήματά σου. Και στην κόρη μου θα πω, στην κόρη μου θα ευχηθώ να είναι να έχει την υγειά της. Να είναι πάντοτε γερή. Να είναι γερή να χαίρεται την οικογένειά της. Λοιπόν, και σε όλες τις Μαρίες θα πω λοιπόν χρόνια πολλά σας εύχομαι και να είστε ευτυχισμένες, γιατί είστε μέσα στο μπαξέ βιόλες ξεδιαλεμένες.
0: Έτσι, Μαρίες.
3: Ναι, βέβαια, και στην Παναγιά λέει της Παναγιάς σε ζήτησα μια χάρη να μου κάνει, να βλέπει την παρέα μας κανένα μην πικράνει.
0: Ναι.
3: Τάμα έκαμα στην Παναγιά και έκαμα το σταυρό μου, όσο υπάρχω και όσο ζω να σε έχω στο πλευρό μου. Λοιπόν, καλή λες διακοπές, Μανώλη μου, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, η χάρη της Παναγίας να μας προστατεύει, να μας δώσει δύναμη να ξεπερνούμε ό,τι μας συμβαίνει.
0: Τα προβλήματα για τις δυσκολίες.
3: Βέβαια, γιατί πάντα η ζωή έχει καλά χαρές και λύπες, οι οποίες πρέπει να τα αντιμετωπίζω με ψύχρεμα, να μας δώσει φώτιση και δύναμη.
0: Έχει και τη μέρα, έχει τη νύχτα.
3: Και όλος ο κόσμος που γιορτάζει, γιατί γιορτάζομαι όλοι, γιατί χάριζει.
0: Ναι.
3: Πολλά συγχαρητήρια και στην κυρία Άννα τη Σκανδαλάκη με αυτά τα όμορφα που είπαινε.
0: Να είναι καλά η Άννα.
3: Να είναι καλά, να χαίρετε την οικογένειά της και αυτή και όλος ο κόσμος.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
4: Εγώ δεν είχα βάσανα και μου δόκες μεγάλα.
0: Εγώ δεν είχα βάσανα, λέει καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, αγαπημένη Ελένη. Από τη... Μας ακούει όλη η οικουμένη.
5: Τονίζω.
0: Η Ελένη η ξενιδεμένη. Να το, σε βρήκα.
5: Ξενιδεμένη,
0: έτσι.
5: Χρόνια πολλά σε όλες. Μαρία, σε Μάριου. Έχω κι εγώ ένα γιο Μάριο.
0: Α, τον χαίρεσαι.
5: Χαιρόμαστε όλους, ναι. Παναγία να βοηθήσει να πάνε καλά όλα. Και να... Αν και μπήκε λίγο το νερό στα βλάτσι,
0: ναι.
5: Σιγά σιγά, αλλά πάει λίγο αργά.
0: Ναι.
5: Οπότε θα βοηθήσει η Παναγία να πηγαίνει και πιο γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι. Με το καλό, με το καλό να φτιάξουν τα πράγματα.
5: Να έχουμε καλές ειδήσεις, καλή... Τέλος πάντων. Πόσες μέρες έχεις...
0: Περίπου 2-3 εβδομάδες, κάπου εκεί. Θα δείξει.
5: Γιατί δεν κάνεις μια βόλτα από εδώ.
0: Να σου πω, το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι τώρα. Θα κοιτάξω τα εισιτήρια.
5: Οπότε, αλλά τα εισιτήρια σκέφτεσαι, τα εισιτήρια δεν είναι τίποτα. Εδώ τα άλλα είναι τα έξοδα, τα εισιτήρια δεν είναι τίποτα.
0: Τι τα έξοδα έχει. Θα βρω μία νεοϊορκέζα να μου κάνει τα να με φιλοξενήσει. Θα βρω εγώ, από το ίντερνετ.
5: Έξοδα.
0: Θα με φιλοξενήσει.
5: Τα έξοδα είναι μετά, αλλά εγώ...
0: Ναι. Έχεις καμιά να μου κάνεις προξενιό, από τη Νέα Υόρκη, να έρθω να τη δω.
5: Τι?
0: Στη Νέα Υόρκη, έχεις καμιά να μου κάνεις προξενιό, να έρθω να τη δω.
5: Θα βρω εγώ.
0: Βρες μια, στείλε μου φωτογραφία, να δω. Με τη φωτογραφία να την πάρω.
5: Το σπίτι μας είναι ανοιχτό, οπότε θέλεις.
0: Ωραία.
5: Ευχαρίστω να σε φιλοξενήσουμε.
0: Ωραία, ωραία.
5: Το δωμάτιό σου, θα έχει το φαγητό σου, τα υπόλοιπα είναι δικά
0: σου. Έχει καλή προξενήτρα, είσαι καλή προξενήτρα. Μα σε καλή, εγώ θα έρθω. Φεύγω! Με το πρώτο αεροπλάνο!
5: Άρα στο λέω, δεν σε κοροϊδεύω, σοβαρά.
0: Να σε καλά, Ελένη, το ξέρω, το λες με την όρεξή σου και ευχαριστούμε για την αγάπη σου και για την.
5: Μια εβδομάδα έρχονται πολύ τώρα τι γιορτές, γιατί είναι πολύ τουριστικό μέρος εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, μα Παναγία μου, Νέα Υόρκη είναι. Τεράστια
5: πολύ
0: πόλη.
5: Τουριστικό μέρος, από χαμός γίνεται.
0: Από όλο τον κόσμο έρχονται. Να είσαι καλά, Ελένη.
5: Ναι, οπότε...
0: Για την αγάπη σου και την όρεξή σου και την προσφορά σου.
5: Ευπρόσδεκτος, οπότε θέλει.
0: Το ξέρω, το ξέρω, εδώ. Ελένη. Θα φτιάξει τα ντολμαδάκια και θα περάσουμε ωραία.
5: Πολύ ωραία. Πάντως σκέψω καλά.
0: Να είσαι καλά, θα το σκεφτώ, Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Τα λέμε και πάλι χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά, Ελένη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλό ξημέρωμα. Ναι, καλημέρα!
6: Καλημέρα, επιτέλους ήπιασα.
0: Έλα ρε Χαραλάμπη, είχα δουλειά γιατί πρέπει να μου κάνουν προξενιό από τη Νέα Υόρκη. Πρέπει να μου κατασταθώ κι εγώ.
6: Την άκουσα την κυρία Ελένη, τη χαιρετώ.
0: Αλλιώς άρθω στο Κρουσόνα.
6: Να έρθεις, έχω μπόλκες.
0: Τα, μπήκε πιο κοντά.
6: Ναι, λοιπόν...
0: Τον έχει πάρει μία παπούτσια από τον τόπο σου.
6: Ναι, επειδή είναι λίγος ο χρόνος, χαιρετώ όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες, ιδιαιτέρως στη δική μας Μαρία, στην Πάκη, η Μαρίκα, την Κιγκοντιγκάκη, την Καλεντάκη, όλες Παναγιώτους, Μάριους, τη Μαρία, την κόρη μου, την αδελφή μου, τη Μαρία.
0: Χρόνια πολλά.
6: Την ύφες μου, το γαμπρό μου και γερά θα σου πω την τελευταία έτσι μικρή προσευχή που γράφω για την Παναγία.
0: Ναι.
6: Αγαπητοί μου χριστιανοί, όλοι μετανοήστε. Στην Παναγιά και στο Χριστό το ήμαρτο ζητήστε. Στείλε μητέρα του Θεού στον κόσμο τη γαλήνη και οδήγε κάθε άνθρωπο εις την ελεημοσύνη. Εσύ είσαι η μεσήτρια όπου θα μεσητεύσεις και του Ιησού μας του Χριστού στείλε να μας πρεσβεύσεις. Εσύ είσαι η βασίλισσα, εσύ είσαι η πλατητέρα, είσαι η μάνα του Χριστού και του Θεού μητέρα. Εσύ θα σώσεις το λαό και όλα τα παιδιά σου, γιατί σε μάνα στοργικά τα θες όλα δικά σου. Ω Παναγιά μου Δέσποινα, πάντα θα σε δοξάζω, τα θαύματά σου τα πολλά πάντα θα τα φωνιάζω. Όποιος ελπίζει είσαι σε και σε επικαλείται, από κινδύνους σώζεται, θάνατο δε φοβείται. Χαίρε εσύ Παρθένα μου, ανήφευτη κερά μου, χαίρε γιατί μου χάρισε σε μένα την υγειά μου. Μαρία, απειρόγαμε η του Θεού τεκνούσα, σε οικετεύω σήμερα διπλά παρακαλούσα. Γιο το σόν και Κύριο ανήφευτε Μαρία, να μας επέψει σήμερα χάρη και ευλογία. Και τελειώνω Μανολιό, να βλέπεις Παναγία μου και τα ξενιτεμένα, στην ξενιδιά που βρίσκονται να είναι ευχαριστημένα.

0: και του χρόνου.
1: Να είσαι καλά, ψένεις ωραία Χαραλάμπη, μπράβο, είσαι βαρύτονος.
0: Τώρα μόλις ήρθα από την εκκλησία.
1: Μπράβο Χαραλάμπη, μπράβο, να είσαι καλά και του χρόνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με υγεία, καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Μανώλη, με ξεχάσετε.
1: Δεν σε ξεχνάω, εγώ σε έχω φωτογραφία στην καρδιά μου και σε κάθε βράδυ στα όνειρά μου και πού είναι η Κατερίνα και πού είναι η Κατερίνα. Είμαι να σκάσω.
2: Άκου τώρα. Δηλαδή μα και εγώ σας αναζητώ, αλλά τι να κάνω.
1: Δεν συναντιούμαστε, σε πού, σε ποιο μπαρ πας.
2: Πού είμαστε μακριά.
1: Σε ποια καφετέρια πας να τρέχω.
2: Τι, πάω στο γιο μου, ο γιος μου είσαι εδώ στο Ζιόφυρο.
1: Ναι.
2: Καφετέρια.
1: Α, ωραία.
2: Πουλάει αυτοκίνητα, πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Στην καφετέρια που είναι αυτοκίνητα.
2: Ναι, εκεί που είναι η καφετέρια, δίπλα είναι και το πλυντήριο, τα αυτοκίνητα που πουλάει.
1: Α, είναι επιχείρηση. Ωραία, ωραία.
2: Και το πλυντήριο, και το πλυντήριο.
1: Ωραία, θα κάνουμε και το μπάνιο μας, θα πάρουμε και αμάξι, θα πιούμε το καφέ
2: ναι,
1: μας.
2: Ναι, μόνο άμα έρθετε θα σε κερνάω καφέ.
1: Όχι καφέ, ένα αυτοκίνητο θα κεράζει, είπαμε εδώ.
2: Εντάξει, εκεί στο Ζιόφυρο θα σταματήσετε και θα πείτε πού είναι ο Χαραλαμπάκη να με κεράσει από τη μάνα του.
1: Ένα καφέ, όχι καφέ, ένα αυτοκίνητο θα μου δώσει. Εντάξει.
2: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει.
1: Κατερίνα, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλε τι Μαρίε και στην Ιφούλα μου την καλή που γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ναι, και σε όλε που γιορτάζουν και να είμαστε όλοι καλά. Και αυτά.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Και εγώ, σα σε πήρα για να μην με βγάλετε από το χάρτη.
1: Παναγία μου, εμπίκε, εσύ δεν ξαναβγαίνει. Έχουμε κλειδωμένη, ισόβια. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κατερίνα.
2: Λοιπόν,
1: καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα να έχουμε.
1: Ούτε ένα γεια σου. Επέρασε η ώρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλώς και τη φίλη μου, τη Νίκη.
3: Πάρω λίγο να μου κλείσει την πόρτα μου.
1: Είδες, μα την ώρα που έκλεινε, τακ, έβαλε τον πόδα σου. Τσακ, και την αφήκα ανοιχτή.
3: Σε πόλαβα που έλεγε και ο εγώ.
1: Έτσι, έτσι, στο... με έπιασες από το μαλλιά. Έτσι, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή, τελείωσε.
3: Ναι.
1: Δεν κάνουμε άλλους γιατί δεν έχουμε ώρα.
3: Εγώ παίρνω πάντα στην ώρα της Θεονής.
1: Έτσι, την τελευταία τη στιγμή.
3: Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες, δεν θα πω τα ονόματά της, θα το σε τηλεφωνήσω.
1: Έτσι.
3: Και θα πω χρόνια πολλά στην κόρη μου.
1: Να τη χαίρεστε.
3: Στην εγγονή μου. Και θα τους πω ότι χρόνια πολλά σας εύχομαι και η Παναγιά μαζί σας. Και αγγέλη να καθοδηγούν την κάθε διαδρομή σας. Χρόνια πολλά και σε αδερφής μου την Ήφη.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
3: Είναι πραγματικά καλή κοπέλα.
1: Ωραία.
3: Και για την Παναγιά θα πω που κι ανάψω λέει το κερί δεν μου κλουθάει σκέψη. Η Παναγιά το βοριζό έχει το νόμο κλέψει.
1: Και μια ωραία που βάλε το πρωί που μου είπες ναι, την ξεχασμένη ξαναπέστην αυτή. Ήταν πολύ ωραία την αυτή.
3: Λέω η Παναγιά του χωριού μου είναι στο ύψωμα βυζαντινά χτισμένη που μοιάζει με παλιά κεράρχοντα στολισμένη. Μα η Δαμανόλη μοιάζει με γέρο ανήμπορο και μπαραμελημένο από τον έχουντα παιδιά σε ίδρυμα κλεισμένο.
1: Ναι, ναι, πολύ υπέροχη ματινάδα με πολύ νόημα μέσα.
3: Πολύ νόημα, αλλά ποιο τα ακούει.
1: Τα λέμε για να τα ακούει ο κόσμο, όχι για κάποιου
3: ακούσει. Ποιο τα ακούει, ναι, αλλά που έχουν τα αυτιά του κλειστά.
1: Ή από το ένα μπαίνει που λένε και από το άλλο βγαίνει. Τέλο πάντων. Εντάξει.
3: Βοήθειά μας σε όλο
1: Νίκη.
3: Τον κόσμο,
1: σε
3: όλο
1: πολύ.
3: Τον κόσμο και να χαιρόμαστε όλοι τις Μαρίες και να χαιρόμαστε και την Παναγιά μας.
1: Έτσι, να είμαστε καλά.
3: Μπροστά της.
1: Σωστά, σωστά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ Νίκη.
3: Καλές διακοπές.
1: Καλά να είσαι, χρόνια πολλά, καλό 15 Αύγουστο. Αυτά. Καλή συνέχεια. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε και εμείς πρώτα Θεός από Σεπτέμβρη να ξαναβγούμε.

0: και λίγο ψέμα.
1: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά?
0: Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζηλεβετιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Παραμονή της Παναγίας, ζωντανά στον αέρα, στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Λίγο μετά από τις 11 και μέχρι τη 1 θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε μετά μία παύση μικρή για 3 εβδομάδες και θα επιστρέψουμε το Σεπτέμβρη. Αν δεν κάνω λάθος, μέρα Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Πάμε να τα πούμε σήμερα. Θα μας χάσετε για λίγες μέρες και θα σας χάσουμε, αλλά να είμαστε καλά όλοι και να ξαναβρεθούμε, να μην λείψει κανείς. Και αν σε όλη τη διαδρομή αυτή τη ραδιοφωνική επικραθήκαμε με κανένα, να ζητήσουμε συγγνώμη και να κάνουμε από το Σεπτέμβρη ένα νέο ξεκίνημα. Οπότε πάμε σιγά σιγά, γιατί ο χρόνος κυλάει, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους σταθμούς που ήταν κοντά μας όλο αυτό το διάστημα. Ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο, Κρήτη Κόραμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Αποσπερίτης στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Οπότε σας στέλνουμε σήμερα στον αέρα, μια και η εκπομπή, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, πάει διακοπές.

Info@erotokritos.gr για τα mail, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90 και στο Messenger και στο Facebook. Μας στέλνετε.

0: Γι' αυτό να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να τα λέμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλό σου θέλω, αδερφέ.
0: Ό,τι σου θέλω να πω. Χρόνια πολλά, Χαραλάμπη.
1: Βγήκα να σου κάνω το ποδαρικό, γιατί κάνω καλό ποδαρικό. Μου το λένε οι γειτόνιοι, οι φίλοι που πάω.
0: Μα σε άκουσα πριν από λίγο και σου έστελνε συγχαρητήριο, Μανώλης, για το όμορφο ψάλσιμό σου.
1: Αυτό ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε με αυτό. Θα πω τρία στιχάκια στη Αγνή Παρθένα που γιορτάζει. Και το απολυτίκιο του. Χαιρετώ βέβαια όλο τον κόσμο, δεν λέω ονόματα. Χρόνια πολλά. Αν έχεις Μαρίες, αν έχεις φίλους, Παναγιώτες.
0: Πολλούς έχω, πολλούς.
1: Και εγώ έχω τη κόρη μου, την αδερφή μου, τις νύφες μου, το γαμπρό μου, ανήψα. Τη Μαρία μας στο σταθμό όλες που βγαίνουνε. Και έχουν και κοπέλια που γιορτάζουν και θα ξεκινήσω να μην σου τρώω το χρόνο γιατί είναι χρήσιμο.
0: Ναι.
1: Καλές διακοπές να κάνεις και να έρθεις πάλι όπως είσαι που έφυγες, έτσι να έρθεις και όχι μόνο εσύ αλλά όλος ο κόσμος. Και λέω

0: Και θα πω και της Παναγίας στα πολιτήκια, φίλε Γιώργη, που λέμε αυτά βέβαια την Αγνή Παρθένε όλες τις μέρες που κοινωνάει ο παπάς, που έχει πολύ κόσμο, λέμε αυτά τα τροπάρια.
1: Εσύ που να είναι τα ξεπεράσει το Καμπαρνό, δεν ξέρω αν τον ξέρεις το Καμπαρνό, είναι ένας
0: από τους... Όχι, δεν το ξέρω, από τους, όλους τους ξέρω.
1: Είναι από τους καλύτερους ψάλτες αυτός.
0: Πολύ καλός. Πολύ... Αυτή είναι βέβαια και Βυζαντινή. Εγώ είμαι έτσι πρακτικός.
1: Πάμε για το πολιτικό λοιπόν της Παναγίας.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: και του χρόνου, φίλε Γιώργο.
1: Για του χρόνου, χρόνια πολλά,
0: χρόνια
1: την ευλογία τη Παναγία να έχουμε όλο ο κόσμο.
0: Αμή, αμή, να σε
1: και το Σεπτέμβρη με καλό.
0: Αμή, αμή, καλά να περάσει.
1: Ό,τι παίζει για σένα.

0: Σκόβα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: Γιώργο. Τόνια, καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
2: Θα μας... Τα κύριε στο Χαραλάμπι, το φίλο μας να είναι καλά, ωραία έψαλε, ωραία τάπε. Πάμε να πούμε στους καλές διακοπές να έχετε, καλά να περάσετε και σας περιμένουμε ξανά 7 του Σεπτέμβριου.
1: Να είσαι καλά Τόνια, θα μας
2: λείψετε.
1: Καλή συνέχεια.

0: το σκοτεινό ίσπρο.
1: Αλεξάκης, στο δρόμο μου. Το σκοτεινό. Καλημέρα Γιάννη Ζαχαριουδάκη, καλημέρα στην Αθήνα. Διαβάζω το μήνυμά του. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτο. Επιβάλλεται μία διακοπή να γεμίσουν μπαταρίες και έτοιμος για την καινούρια σεζόν από Σεπτέμβριο. Δροσερούς χαιρετισμούς στη Γαλλιά που βρίσκονται οι αδερφές μου, οι θείοι μου και τα ξαδέρφια μου. Να είσαι καλά Γιάννη. Με το καλό να κατέβεις και εσύ κάποια στιγμή στο όμορφο χωριό σου. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα για Ευγενία.
2: Καλημερίζω όλο το ακροατή μου, εσάς ιδιαίτερος. Την κυρία Βολικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Βολικάκη, την κυρία Καλυντάκη, την κυρία Μαρία Καρκαλοφόρη, τον Χαλάβη, τη Μαρίκα, τα Τσικολυδάκια και όσοι θα ακούνε Ερωτόκριτο. Και εύχομαι καλές διακοπές να έχετε και με το καλό να ξανάρθω.
1: Χρόνια πολλά για αύριο, για την γιορτή της Παναγίας.
2: Χρόνια πολλά.
1: Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κυρία Ευγενία.
2: Άμπη, να έρθετε γρήγορα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σίγουρα θα είναι και αραβνός.
1: Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα, στέλνει η Άννα, το αγαπημένο μας Ερωτόκριτο. Χρόνια πολλά σε όλους, η χάρη της Παναγίας βοήθειά μας. Καλές διακοπές σε εσάς και σας περιμένουμε. Καλές διακοπές σε όλους. Πάμε στα Χανιά, γεια σου φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή, εύχεται την αγάπη του, καλό καλοκαίρι. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ιωάννα, Ιωάννα Τσακάλου. Καλημέρα και χρόνια πολλά με υγεία. Καλή Παναγιά και καλό 15 Αύγουστο, βοήθειά μας η χάρη της. Καλή και ευλογημένη παραμονή. Και λέει ως τη γιορτή σου Δέσποινα, αντίστροφα μετράμε. Έχε μας όλους μας καλά, μα κι όσους αγαπάμε. Καλή Παναγιά, καλημέρα.

Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν αύριο. Σας στέλνουμε πολλές ευχές και τις σκέψεις μας τα ειδόνια. Στην εορτή σας έστειλα τις σκέψεις μου τα ειδόνια, για να σας πούν χρόνια πολλά και ευτυχισμένα χρόνια.

Καλημέρα Ηλία Φανουράκη. Καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλους και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν αύριο. Καλές διακοπές, καλά να περάσεις και καλή επιστροφή. Άναψε ένα κερί και βάλε και λιβάνι. Και λέει για μένα εδώ ένα ολόκληρο κατεβατό, θα το διαβάσω σε λίγο. Είναι πολλά αυτά που λέει.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Γεωργία.
1: Κάντε καλά.
0: Καλά είμαστε. Εσείς πώς πάτε με την όμορφη παρέα?
1: Καλά, φεύγουν αύριο. Λοιπόν...
0: Α, πέρασε ο καιρός, φεύγουν, αν είναι δυνατόν. Αύριο τη μέρα της Παναγίας θα φύγουνε.
1: Αύριο το βράδυ.
0: Μα πρέπει να μείνουν ακόμη μερικές μέρες. Τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα.
1: Λοιπόν, τα χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες. Την ύπνη ιδιαίτερος, γιορτάζει αύριο. Και σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει και σε εσάς καλές διακοπές και στη μαμά σου χαιρετίσματα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Χρόνια καλές πολλά και από εμάς, σε όλους σας.
1: Να είστε καλά Γιώργο.
0: Γεωργία, από τη μια χαίρεται που είναι τα παιδιά της εδώ, που περάσανε όμορφα, όμορφες μέρες, αλλά τελειώνουν οι μέρες.
2: Εγώ έχω δυνατά φτερά.
0: Και θα φύγουν πάλι, όπως τα χελιδόνια που έρχονται, χαιρόμαστε και φεύγουν.
2: Όσο κι αμέχτη.
0: Κάσουλα, yeah.

Υπέροχες αγιογραφίες διαχειρός Τόνιας Αντωνίου που μου στέλνει στο Messenger, πάρα πολύ ωραία, μέχρι και ολόσωμη Παναγία. Στην πουλιά πάνω χτίσει. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γεια στα χέρια σου, Τόνια. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλές διακοπές σε όλους και καλή εκπομπή. Και καλή μας επιστροφή να τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο, Τόνια. Καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και χρόνια πολλά.

0: πατσαριστούνε. Άντες, άντες, να στραπατσαριστούνε.
1: Γιώργος Αλεξαντωνάκης. Εγώ έχω δυνατά φτερά, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Διάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα.
2: Καλημερίζω όλη την όμορφη μας παρέα. Χρόνια πολλά σε όλους. Συγχαρητήρια στο Χαραλάμπη για τα ωραία τροπάρια που μας είπε και στο Μανώλη και τώρα στην εκπομπή. Να χαίρετε όλους που γιορτάζουν τα παιδιά του και όλοι μας που γιορτάζουν. Έχουμε όλοι γιορτάζουμε για τη χάρη της Παναγίας, αλλά και οι Μαρίες είναι άφθονες. Δεν θα τις πούμε ονόματα γιατί θα πάμε όλη την εκπομπή. Έχω και εγώ τον εγγονό μου τον Παναγιώτη, την ύφη μου τη Μαριάννα, την κόρη μου τη Μαρία. Να ζήσουν λοιπόν όλος ο κόσμος που γιορτάζει. Θα πω ο Παναγία Δέσποινα και του Χριστού Μητέρα. Βλέπε όλους που γιορτάζουν τη νύχτα και τη μέρα. Χρόνια πολλά σας εύχομαι. Και να είστε ευτυχισμένοι. Και να είναι ευτυχισμένα. Είναι η ευχή που ευγήκαινε από την ψυχή μου εμένα. Χιλιάδες είναι οι ευχές που κάνω στη γιορτή σας και η Παναγία και ο Χριστός να είναι πάντα μαζί σας. Σε όλους λοιπόν χρόνια πολλά, η χάρη της Παναγίας να μας έχει πάντα καλά και για σας καλές διακοπές και θα σου πω φεύγει και φεύγει η χαρά, το γέλιο από κοντά μου και μ' άφησε για συντροφιά τον πόνο στην καρδιά μου. Τις διακοπές σου εύχομαι όμορφα να περάσεις και να γυρίσεις δυνατός να μας διασκεδάσεις. Κι όπου κι αν πας να βρίσκεται η Παναγιά μαζί σου να... και να περνάς ευχάριστα την κάθε μια στιγμή σου κύριε Γιώργο.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια συνήθεια που έχει γίνει τώρα και θα μου κακοφανεί και εμένα και σε εσάς βέβαια, αλλά
2: θα μας κακοφανεί γιατί λείπει τώρα και ο Γιάννης ο Μπρόκος που πέρυσι δεν μας είχε αφήσει.
1: Άρα λοιπόν υπομονή και σε λίγο καιρό θα είμαστε όλοι μαζί.
2: Θα είμαστε τώρα το περιβάλλον νεκρό. Αλλά εύχομαι να περάσετε καλά, να γυρίσουμε όλοι γεροί δυνατοί στην παρέα την όμορφη. Να μην λείψει κανείς, να τα ξαναπούμε με το καλό λοιπόν.
3: Το βράδυ και χοροσφαιρίδα
2: που κάνει κόρη. Ακούστε λίγο, σύγχρος. Και να έρθετε και το βράδυ και χοροσφαιρίδα μας.
1: Να είστε καλά, καλή επιτυχία να έχει, καλή επιτυχία.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ, να είστε και εσείς καλά και για τις διαφημίσεις και για όλα. Η κόρη μου είναι πρόεδρος του συλλόγου. Λοιπόν, να είμαστε καλά όλος ο κόσμος, να χαρούμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, οι φίλους μας, όλοι να είμαστε καλά και να γιορτάσουμε ξανά του χρόνου τη χάρη της Παναγίας. Καλές διακοπές κύριε Γιώργο, την αγάπη μου
1: καλά να
2: και πάνε μου για αποχαιρετικμό το Μιχάλη τον Αλαφαντίνο να μας αποχαιρετήσει λοιπόν. Σε αφιερωμένο σε όλη την καλή παρέα. Καλές διακοπές, γεια σας.
1: Γεια σου Κατερίνα, γεια σου. Η ώρα πηγαίνει 10.30, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως.
4: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.30.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
4: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία.
6: Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
11: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
10: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
12: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
10: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938-741-314. Καλώς να ορίσετε!
13: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
14: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Διάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνου. Μην τη χάσετε!
13: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
13: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο. Εμέτησα χωρίς να πιω σιρτά. Μιχαλή Καλέργη. Από το Χρήσοντο το Μακράκι. Σήμερα τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Για τρεις εβδομάδες θα μείνουμε εκτός. Και θα επιστρέψουμε, καλά να είμαστε.
1: Για μη ζυπίστα, άντεστε.
0: 28-9-20-53-500, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα αγάπη Κουρτάκη.
2: Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Καλή, πα,

0: κάνω τη σκανδαλάκια αυτά που είπε τα ωραία το πρωί στο Μανώλη. Πάρα πολύ ωραία. Και σε όλες οι ακροάτριες, ακροατές, την καλημέρα μου, καλά να περάσουνε. Βοήθειά μας η Παναγία, καλές διακοπές και εσείς. Και με το καλό να ξαναγυρίσετε πάλι.
1: Αμήν, όλοι να είμαστε καλά.
0: Βάλε αν θες το τέλος τα επιστελειώσεις, μαζοκοπάκι, τα πρέπει και τα θέλω. Να τα ακούσω, αλλά να τέλω να μην...
1: Εντάξει, εντάξει αγάπη.
0: Ευχαριστώ Γιώργο.
1: Με το καλό να ξαναβρεθούμε, ευχαριστώ.
0: Αμήν Παναγία μου.
1: Δεν είσαι εσύ λεμονδανθός. Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη. Μας ακούει ο Γιώργης. Χρόνια πολλά σε όλους. Μαρίες, Μάριους, Δέσποινες, Παναγιώτιδες, Παναγιώτες. Ιδιαίτερα στην κόρη του τη Μαρία που γιορτάζει αύριο και της λέει χρόνια πολλά σου εύχομαι. Κόρη μου στη γιορτή σου. Και ό,τι ποθείς να βρίχνεται στο δρόμο της ζωής σου. Σου εύχομαι η Παναγιά να είναι στο πλευρό σου, να κάνει πάντα αληθινό το κάθε όνειρό σου. Σε όλους χρόνια πολλά και καλές διακοπές. Γιώργης Φουστάνης.

0: κρεμάκι.
1: 28 9 20 53 500, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη.
1: Καλημέρα.
2: Τι τα κάνεις σήμερα?
1: Πολύ καλά Μανώλη, εσύ?
2: Ωραία. Λοιπόν, να καλημερίσω ο Γιώργη όλες τις μαγιές που γιορτάζουν αύριο, για συγγενικά πρόσωπα και στην κόρη μου να είναι πολύ γρονή κι αυτή.
1: Να τη χαίρεστε.
2: Ωραία, και θα λείψει μέχρι, πες, μέχρι τι?
1: 3 εβδομάδες, 7 του μήνα.
2: 3 εβδομάδες, εντάξει, να ξεκουραστείτε και σε μια ωραία.
1: Εσείς το ίδιο και εσείς.
2: Ναι, λοιπόν, και καλή επιστροφή στο ράδιο Ερωτόκριτο.
1: Να είσαι καλά Μανώλη, χρόνια πολλά για αύριο.
2: Εντάξει, ναι,
1: και
2: για
1: καλό
2: αύριο,
1: υπόλοιπο καλοκαιριό.
2: Γεια, γεια.
1: 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας μας. Βοήθειά μας, λέει Ρούλα Καναμπούχλη. Εύχομαι στον καθένα προσωπικά αυτό το 15 Αυγούστο να σας χαρίσει η Παναγία το θαύμα που επιθυμεί η ψυχή σας. Ιδιαίτερο χαιρετισμό στην αγαπημένη της κυρία Εύα, με την αγάπη της, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και ανιψίες, στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του. Μας ανατρίχιασε, λέει ο κύριος Χαραλάμπης, να είναι πάντα καλά, βοήθειά μας η χάρη της, και χρόνια πολλά σε όσες και όσοι γιορτάζουν αύριο, να είναι καλά η χάρη της Παναγίας στα σπίτια τους και εμείς να χαιρόμαστε το θαύμα της Παναγίας στον Παναγιώτη μας. Όλα τα καλά στη στράτα του. Να τον χαίρεστε τον Παναγιώτη σας και όλη την οικογένεια Ρούλα.

τι πιο ωραίο και όμορφο. Νίκος Μανιουδάκης. Ζωντανά στο Γλέντι, live. Καλημέρα στις Αρχάνες. Καλημέρα στη φίλη μας την Έλενα από τις Αρχάνες που μας στέλνει την όμορφη καλημέρα της. Καλή σας μέρα, εύχομαι από καρδιά σε εσάς προσωπικά, σε όλο το ακροατήριό σας και στην αγαπητή κυρία Εύα. Ιδιαίτερα η χάρη της Παναγίας να μας προστατεύει και να μας ευλογεί όλους. Να ευχηθώ στην κυρία Εύα να χαίρεται τους εορτάζοντές της, να είναι καλά, να τους καμαρώνει. Σας εύχομαι καλές διακοπές και καλή επάνωδο με εκτίμηση και αγάπη, Έλενα. Εσείς να περάσετε όμορφες μέρες και χρόνια πολλά, Έλενα, για τη γιορτή της Παναγίας αύριο.

Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά αύριο σε όλους για τη γιορτή της Παναγίας. Χρόνια πολλά σας εύχομαι σε όλους για τη γιορτή σας και να είναι ατέλειωτη χαρά ολόκληρη η ζωή σας.

Εμείς δεν έχουμε κανένα παράπονο από κανένα. Σας αγαπούμε όλους. Και αν εκνευρίσαμε κανένα κάποια στιγμή ή στενοχωρήσαμε κανένα, ζητούμε συγγνώμη και θα ξανακάνουμε μια καινούργια αρχή από Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω αν έχει βγει, πάντως η συγγνώμη είναι για τους ανθρώπους, είναι ανθρώπινη. Έτσι, Αντώνη Κουκλινέ, καλημέρα, καλημέρα στο Ασίμι και καφεδάκι και λουκουμάκι. Και καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση μέχρι να επιστρέψετε στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Χρόνια πολλά, η χάρη της Παναγίας βοήθειά μας γιορτάζει κάθε σπιτικό αύριο, γιατί η Παναγία είναι μάνα μας και όσοι έχουν το όνομά της να έχουν την ευχή της. Την αγάπη μου από καρδιά σε όλους, Αντώνης Κουκλινός. Συμφωνώ απόλυτα, κάθε σπίτι γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Ελλάδα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα Νίκη.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
1: Πάντα καλά να είστε.
0: Δεν ήξερα όμως ότι ο γιος της αδερφής σου είναι πολύ καλός φίλος μου. Μου το είπε ο Μανώλης.
1: Αλήθεια, δεν το ξέρω, ο Μανώλης.
0: Δεν το ξέρω ότι ο Μανώλης είναι γιος της Κατερίνας. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, τόσα, με την Κατερίνα σου γιος.
0: Τόσα χρόνια φίλοι με τον Μανώλη που όποτε σήμερα το... Δεν το ξέρα.
1: Αυτός είναι πολύ καλό παιδί, πολύ φιλότιμο παιδί.
0: Δεν ήξερα ακριβώς τη σχέση, επειδή ήξερα ότι ο Αντώνης είναι συνέχεια μαζί με τον Μανώλη.
1: Ναι.
0: Και τώρα κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Αλλά του είπα την τελευταία φορά που φάγαμε στο κουνιάδο την ταβέρνα, του λέω, πρώτη τελευταία φορά που κάνουμε παρέα, του λέω, δεν αφήνει άνθρωπο να πληρώσει.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι, εντάξει, είναι φιλότιμος ο Μανώλης, το καλύτερο,
1: ναι,
0: παιδί.
1: Δεν είναι όμως, δεν είναι
0: καλύτερο
1: όμως.
0: Καλύτερο παιδί.
1: Είναι πολύ, πολύ φιλότιμος είναι.
0: Εμείς έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές με τον Μανώλη, ναι. Πάρα πολλές φορές.
1: Και η γυναίκα του είναι πάρα πολύ φιλότιμη. Τέλος πάντων, λες για το παράπονο. Αν σας έχουμε παράπονο.
0: Ναι, αν μου είχε παράπονο.
1: Εγώ θα σου πω ότι εγώ έχω ένα παράπονο, μα το κρατώ κρυμμένο. Δεν είναι όμως για σας.
0: Να το πούμε λοιπόν το παράπονο. Για
1: αλλά πάει. Γιατί σε όποιο λέει για το πω, δίκιο δεν περιμένω.
0: Όμως, καλό είναι να τα λέμε αυτά που μας βασανίζουν και τα κρατάμε μέσα μας, κάποια στιγμή πρέπει να βγαίνουν έξω.
1: Για καλό να... είναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Για να απελευθερωνόμαστε κι εμείς έτσι. Να
1: εγώ το λέω τώρα έτσι για να γελάσουμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Καλή συνέχεια και καλές διακοπές.
0: Καλό καλοκαίρι και χρόνια πολλά.
1: Επίσης, σε όλο τον κόσμο.
2: Έλα μπούχλι.

0: Θα το στείλουμε στη θεία του και στην οικογένειά του. Γεια σας Φακιά, Αναστάσης Μπούχλης, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Επίσης, ευχαριστούμε.
1: Και όλες τις Μαρίες, η Μαρία από Ηράκλειο είναι. Χρόνια πολλά και πάλι να χαίρεστε την οικογένειά σας.
0: Και σε εσάς χρόνια πολλά, Μαρία.
1: Και με το καλό να γυρίσετε να μας κρατάτε στην τροχιά.
0: Κανείς να μην λείψει, κανείς να μην λείψει.
1: Καλή ξεκούραση, γιατί ξέρουμε από όλοι έχουμε δουλέψει και περιμένουμε αυτές τις μέρες να ξεκουραστούμε.
0: Έτσι, έτσι, θα ξανακάνουμε.
1: Και να είμαστε καλά.
0: Μια καινούργια
1: αρχή. Και χαιρόσαστε την οικογένεια και τη μάνα.
0: Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά.
1: Και του χρόνου.

0: ρίζα.
1: Άμα δεν έχει ρίζα θα το πάρει ο αέρας. Δεν έχει αξία το δέντρο.
0: Τσιτόπους που σωρίζα.
1: Τσιτόπους μας αγαπούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα Κατερίνα.
2: Α, με γνώρισε.
1: Ε, τώρα
2: τι
1: λέγαμε.
2: Κάνετε.
1: Καλά, δεν ήξερα ότι ο Μανώλης είναι γιος Παναγία μου και έχουμε
2: ναι.
1: κάνει τόσες παρέες μαζί και δεν το ξέρω τι είσαι η μαμά του. Αν τον χαίρεσαι, είναι το καλύτερο παιδί.
2: Να είστε καλά κι εσείς τα παιδιά σας. Πού γνωρίζεστε?
1: Έχω πάρει και αυτοκίνητα. Έχουμε πολλές συνεργασίες μαζί και με τον Αντώνη παρέα.
2: Ναι, ναι. Είναι καλό παιδί ο γιος μου, είναι.
1: Είναι φιλότιμος, είναι και τα παιδιά
2: ναι,
1: του είναι πολύ καλά.
2: Ναι, πολύ φιλότιμος, πολύ, πολύ.
1: Και εξυπηρετικός πάντα, με το χαμόγελο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αφού είναι ο γιος καλός, θα είναι και η οικογένεια καλή. Γιατί...
2: Είμαι υπερήφανη για την οικογένεια μου, κύριε Γιώργο, είμαι.
1: Μπράβο, μπράβο, το χαίρεστε, να το χαίρεστε.
2: Για τα παιδιά μου και έχω και νέα εγγόνια και αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είμαι ευχαριστημένη στα παιδιά μου.
1: Και δυσέγγωνο.
2: Δεν έχω δυσέγγωνο.
1: Με το καλό, με το καλό να έρθει.
2: Ο πιο μεγάλος μου εγγονός είναι 30 χρονών, έχει την κοπέλα του. Αλλά ναι, έτσι.
1: Γρήγορα θα έρθει λοιπόν το δυσέγγωνο.
2: Εντάξει, κύριε Γιώργο, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν και όλοι να είμαστε καλά. Και άκουσα ότι θα πάτε και διακοπές. Καλές διακοπές να κάνετε.
1: Πάντως χάρηκα αφού έμαθα ότι είσαι η μαμά του Μανώλη.
2: Ναι, και εγώ χάρηκα που τον γνωρίζετε και θα σας το πω.
1: Να του το πεις, να του το πεις. Ο Γιώργος πέσε από τον Ερωτόκριτο. Μόνο αυτό πες.
2: Ναι,
1: και...
2: ναι, ναι. Εντάξει,
1: ευχαριστώ.
2: Γιώργο.
1: Χρόνια πολλά. Καλή
2: ναι, παιδιά. Χρόνια πολλά και να είμαστε όλοι καλά.
1: Καλημέρα στην Αθήνα. Γεια σου κύριε Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Στανόπουλος μας ακούει, μας αγαπά. Μας εύχεται τα καλύτερα. Καλημέρα αγαπητέ Λεκάκη, να είστε καλά και να περάσετε ωραίο καλοκαίρι. Τη βοήθεια της Παναγίας να έχετε, στην αγκαλιά της Παναγιάς, μέσα ούλοι να μπούμε, χωρίς κακία στη ζήση μας, ογλίγορα να σωθούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς κύριε Κωνσταντίνε, 7 του Σεπτέμβρη πίσω. Μέρα Δευτέρα. Πολλές ευχές για όλους, όμορφες διακοπές, όμορφα να περάσετε αύριο της Παναγίας. Από τη βρύση των ευχών σας στέλνουμε, που λέει και η Δέσποινα Ισπαντιδάκη, από τη βρύση των ευχών γέμισα το λαΐνι και το όνειρό σας θα κερνώ, παραγματικό να γίνει.

Πώς περνάει η ώρα, τρέχει η ώρα, τελειώνει η πρώτη ώρα. Καλημέρα στις Δαφνές, γεια σου Γιώργο Ταχμιτζάκη. Ήταν την καλημέρα του, καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα στο Ερωτόφυρτο. Καλή Παναγιά σε όλους. Για σε εσένα Γιώργο, στην οικογένειά σου, καλά να περάσετε εδώ στις διακοπές σας στην Κρήτη. Να γεμίσετε κι εσείς μπαταρίες. Και να έχετε όμορφες αναμνήσεις. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Για την Κατερίνα Στιβιάνο που θέλει αλεφαντινό. Αχ, γλυκά που σ' αγαπώ.

Τις όμορφες ευχές του Ηλία του Φανοράκη θα τις διαβάσω αμέσως μετά την επιστροφή μου από τις διαφημίσεις. Τα όμορφα λόγια για την όμορφη παρέα που κάνουμε εδώ τόσο καιρό, τόσα χρόνια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτιωμένη η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ωστόσο υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο, με την έντασή τους να φτάνει κατά τόπου στα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Μεγάλη μείωση στον τζίρο στην εστίαση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο παρά την τουριστική περίοδο. Ισραηλινοί έπικοι έχουν περικυκλώσει παλαιστινιακά σπίτια στην Κούσρα νοτίως της Ναμπλούς, κόβοντας νερό και ηλεκτρικό και αποκλείοντας τους δρόμους. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, χιλιάδες Παλαιστίνοι έχουν εκτοπιστεί στη Δυτική Όχθη μόνο τη φετινή χρονιά εξαιτίας της βίας επίκων, των κατεδαφίσεων και των βίαιων εξώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν σύντομα πρωτοφανή μέτρα κατά του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς εντείνεται η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση μέσω οικονομικών πιέσεων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Γρηγόρη Σαμόλης στις Μοίρες.
6: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
5: Η Αθλητική Ανοσημειρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
6: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
5: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
6: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
5: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
5: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτον Φέρι 900 ml 3.45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10.78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2.48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7.95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28.93.0 23.555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28.93.0 23.554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28.91.0 92.434.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10.98. Γουρουνάκι γάλακτος 6.98. Κατσίκα 6.98. Μοσχάρι με κόκαλο 6.98. Χοιρινά σουβλάκια 5.98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5.28. Γουρουνοπούλα 3.98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
12: Ωπε, ρίσεις αγάπου να μ' αφέτος, δε μ' αρέ.
11: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
12: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
11: Στον Αμυρά Βιάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Βιάνου.
12: Παρά τι κάνω την καρδιά και σε να περιμένω.
11: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977-4012-94 και 6977-858-444.
12: Μην γιατί το χαραμίζεις.
11: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και
14: και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Πάμε δυνατά, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

0: 28-9-20-53-500 βγαίνουμε στον αέρα. Τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Επιστροφή 7 Σεπτεμβρίου.
1: Τσιλεμονιά σου τα κλαδιά, τσιλεμονιά σου τα κλαδιά ανθίζουνε και...
0: Γιορτάζουμε όλοι αύριο τη Μάνα Παναγία. Χρόνια πολλά σε όλους. Και για εσάς που έχετε την ονομαστική σας,
1: άιντε,
0: γιορτάζεις και μια αγκαλιά. Ευχές θα σου χαρίσω. Θέλω το γέλιο μόνο μιας, στα χείλη σου να χτίσω.
1: Με φάνε.
0: Πάμε στην Άξο. Καλημέρα, Νάξος, Δημήτρης και Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλή Παναγιά. Να έχετε καλές διακοπές και με το καλό να ανταμώσουμε ξανά ραδιοφωνικά όλη η παρέα το Ερωτόκριτο. Έτσι Δημήτρη, έτσι Βούλα, να μην λείψει κανείς.
1: Άιντες και πότισε τη γλάστρα.
0: Καλώς και τον Νίκο τον Τρανουδάκη από την Άξο. Καλημέρα Γιώργο, καλημερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριο. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλή αντάμωση Γιώργη, να περάσετε καλά. Χαιρετισμούς στο μορφονισί στην Άξο.

0: στα φύλλα.
1: Αφιερωμένη όλη η εκπομπή λέει στην κυρία Μαρία. Στη Μαρία του, στη Μαρία του Τζαγκαρομιχάλη, με την αγάπη μου να τις χαίρονται μόνο υγεία και χαρές στα σπίτια τους. Στη Μαρία του Κοκκινού και στη Μαρία του Τζαγκαρομιχάλη.

Πάμε να δούμε τι μας λέει στο μήνυμά του ο Ηλίας ο Φανουράκης. Ο σοφός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος σοβαρός που πλημμυρίζει αγάπη για όλο τον κόσμο. Γράφει λοιπόν για τον Γιώργο το Λεκάκη και τον Ερωτόκριτο. Το διαβάζω επακριβώς. Στο Λεκάκη και σε όλη την Ερωτόκριτο παρέα από καρδιάς. Γιώργο, καλές διακοπές να έχεις. Ευχαριστούμε που για 2 ώρες, 3 φορές την εβδομάδα μας μαζεύεις όλους σε ένα τραπέζι. Με τις ματινάδες μας, τα ποίηματά μας και εσύ με τη φωνή σου. Γινόμαστε μια γειτονιά, ακόμα κι αν είμαστε μακριά. Και άγνωστοι, ο ένας με τον άλλο, ξεκουράσου. Εμείς θα σε περιμένουμε εδώ, με τον καφέ στο χέρι, μέχρι να γυρίσεις και να ξανανοίξει ο Ερωτόκριτος. Πήγαινε ξεκουράσου, πάρε λίγο καθαρό αέρα, γέμισε τις μπαταρίες και εμείς θα σε περιμένουμε υπομονετικά. Χωρίς τη φωνή σου στο ραδιόφωνο, είναι σαν να μην ήρθε νέα μέρα. Να έρθεις γερός, να έρθεις καλά, να ξαναπούμε τις ματινάδες μας, τα σχόλιά μας, γιατί χωρίς τον Ερωτόκριτο δεν μυρίζει Κρήτη. Να μην σου πούμε και ολόκληρη η Ελλάδα. Σε ευχόμαστε καλές διακοπές, Γιώργο. Ερωτόκριτος μας έμαθε πως η παρέα δεν χρειάζεται τραπέζι. Αρκεί μια φωνή, ένα μήνυμα, ένα σχόλιο, μια ματινάδα. Θα είμαστε όλοι στο μετερίζι και θα σε περιμένουμε. Με αγωνία να γυρίσεις. Καλές διακοπές, ο Μάρκος ο Άνεμος, Κουρσάρος. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και η Παναγία να μας προστατεύει, φίλε Ηλία Φανουράκη. Σεπτέμβρη. Πάμε και με Αντώνη Μαζοκοπάκη για την κυρία Αγάπη Κουρτάκη. Τα θέλω και τα πρέπει.

0: Αντώνης Μαζοκοπάκης. Ακριβώς 20 μετά από τις 12. Ζωντανά στον αέρα παραμονή της Παναγίας. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Έλα Μπαρμπαλέξη.
1: Δεν θα πω πολλά. Θα είπε ο άρχοντας ο Ηλίας ο Φανουράκης όλα. Να έχει την υγειά του να τον ευλογούμε με αυτά τα ωραία που λέει. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Καλά να περάσει. Χρόνια πολλά σε όλες οι Μαρίες, οι Παναγιώτες, οι Μάριους, όλα. Καλή συνέχεια, χαιρετισμούς στο κλίμα, στο Νικολόι και να προσέχετε και όπου θα πάτε με τον Μάνο.
0: Να είσαι κι εσύ καλά, Μπαρμπαλέξη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή να έχουμε όλοι μας. Καλημέρα μας στέλνει και η κυρία Ελένη Βρουβάκη από τον Ήπος από Κορώνου. Παραμονή της Παναγιάς και εύχομαι να δίνει σ' όλους υγεία και χαρά και ψυχική γαλήνη. Κι είναι μοιράση ξένο. Σημαντικό και αυτό, η ψυχική γαλήνη.

0: Γεια σου Μαζοκοπάκη. Χρόνια πολλά σου τον κόσμο αύριο και λέει ο Ραπτάκης, χίλιοι να είναι οι χρόνοι σου και πάλι να αρχινούνε και ο μπρος να στέκουνε οι χαρές, τσιπώνους να παντούνε.
1: Τα ζωή μου το χρωστή.
0: Για όσους γιορτάζουν αύριο
1: και θα το περιμένω.
0: Ηλία Φανουράκη, πάρε ένα τραγούδι για σένα.

0: Γι' αυτό θλιμμένο βρίχνει με ο ήλιος κάθε μέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
1: Καλώς την κυρία Ελένη, καλό καλοκαίρι, χρόνια πολλά για αύριο.
2: Ευχαριστούμε επίσης σε εσείς και σε εσάς. Εσάς, καλές διακοπές και γρήγορα να πείτε κοντά μας, γιατί θα μας ελείψετε πάρα πολύ. Ας εύχομαι να είναι η Παναγιά κοντά σας, όπου και να πάτε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και θέλω να αφιερώσω σε όλες τις Μαρίες και όλες τις Λενάδες μου και στον Τζαγκάρα και τη Μαρία, τη γυναίκα, τη Πιθαρούλη, τις Μαντινάδες, χρόνια πολλά. Γίνεται, κύριε Γιώργο?
1: Ναι.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλά να περάσετε και γρήγορα να πείτε κοντά μας.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι και χρόνια πολλά και σε εσάς.

0: Από την καρδιά μου εύχομαι ό,τι ποθεί η ψυχή σου.
1: Το γέλιο μου τα αίμα.
0: Αύριο να έρθει να σε βρει που έχει τη γιορτή σου. Και αύριο μέρα της Παναγίας.

0: στιγμές.
1: Και σε μια νύχτα έβρικε τρόπο να με γεράσεις.
0: Και σε μια νύχτα.
1: Καλημέρα στο Ρέθιμ, Ευαγγελία για πιτζάκι. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή και χρόνια πολλά. Η χάρη της Παναγίας να μας προστατεύει. Χρόνια πολλά θα ευχηθώ σε όλους που γιορτάζουν, Μαρίες, Δέσποινες, Παναγιώτες και Παναγιώτη. Ιδιαίτερες ευχές στέλνει η Ευαγγελία για πιτζάκι στη Μαρία του Κοκκλινού, στη Μαρία του Τζαγκαρομιχάλη, στην κυρία Γοντικάκη και στην κυρία Καλεντάκη. Εύχομαι και σε σένα με το Μανώλη καλές διακοπές και καλή ξεκούραση και θα σας περιμένουμε ξανά το Σεπτέμβρη για να συνεχίσουμε την όμορφη παρέα μας. Θα περάσουν γρήγορα οι μέρες και θα επιστρέψουμε όλοι να είμαστε καλά. Πάμε ρε Θεμιώτικα. Στέλιος Μπικάκης να κλείσουμε το ημίωρο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
3: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κρητικό γλέντι.
4: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
3: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κρητικό συγκρότημά του.
4: Τι τρίτο κανάλι μου, μεταμορφόπουλη.
3: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κρητική μουσική και πολύ κέφι.
4: Όλα θα πάρω τα στενά.
3: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζά και Στριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης Μύρες. Γεωδιατρητική Χουστουλάκης Πόμπια. Ελαιόμηλος Καργάκης Μωρόνη. Κρεοπολείο Νικολούδης Μύρες. Γεωργικά Εφόδια Μαραγκάκης Μύρες. Φυτώριο Χερέτη Δουλγεράκης Αληθινή. Κομώσης Ρούλα Μύρες. Κατασκευές ξύλου Παπαδάκης Φάνης Πετροκεφάλι. Ελαιοχρωματισμοί Σάλης Μύρες. Αλάιν Επιπλοτεχνική Μύρες. Δημήτρης Καμάρης Συμβολεογράφος Μύρες. Γαλιανός Φούρνος Μύρες. Ρογδάκης Κωνσταντίνος Γεωπόνος Μύρες.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου
8: πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
10: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: τίχος άλλο.
1: Τσακαρο Μιχάλης, χρόνια πολλά για τη Μαρία του.
0: Έτσι δυο γεννήκαμένα, γιόρτους αγάπη σου δώσα και μου δώσες.
1: Όσους γιορτάζουν αύριο ή έχουν εορτάζοντες.
0: Αγάπη σου δώσα και μου δώσες και εμένα.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα Ζόργο Λεκάτσι μου.
1: Έλα κυρία
2: καλημέρα,
1: Εύα.
2: Καλημέρα. Και από μένα χίλιες φορές χρόνια πολλά στη Μαρία του κυρίου Μιχάλη Τσανκαράτσι.
1: Και σε σένα σου εορτάζοντές σου.
2: Ευχαριστώ Γιώργο. Να τη χαίρεσαι κυρία Μιχάλη, χρόνια της πολλά. Σε όλες τις Μαρίες του σταθμού. Στον Παναγιώτη Τσιρούλας, στη Μαρία του κυρίου Τσανκαράτσι την είπα.
1: Ναι.
2: Στην ύφη μου, στο αδερφού μου τη γυναίκα και στον εγγονό μου γενέθλια. Ευχαριστώ την Έλενα για τις ευχές της, τη Μαρία του Κουκλινού και εσύ την Κατερίνα σου γενέθλια και το

0: να φανεί η πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο στην Ελλάδα μας. Γιώργο Λεκάτσι, καλά να περάσεις, καλές διακοπές. Εμείς θα μιλήσουμε.
1: Θα τα πούμε τηλέφωνο. Από τη νέα σεζόν, κυρία Εύα, να κάνουμε και μια παρέα.
0: Από την κυρία Αντωνία μου είπε να σου πω τώρα, καλές διακοπές.
1: Να είναι καλά, έτσι, κυρία Αντωνία, την αγαπούμε.
0: Καλά λέει να περάσετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνία.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, τα λέμε
1: γεια
0: ξανά.
1: Γεια σου, κυρία Εύα, χρόνια
0: γεια
1: πολλά.
0: Γεια σου, γεια σου.
2: Και στο δικό σου το στενό με βγάλει στράτα πάλι. Και στο δικό σου...
1: Έχουμε συμπληρωματικά χρόνια πολλά από τη Ρούλα, από τα Χανιά, στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, η χάρη της Παναγίας να της δίνει δύναμη όλα τα καλά του Θεού στο σπιτικό της. Να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
3: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, κύριε Τριανταφυλάκη.
3: Είχαμε πρόβλημα, είπα πως δεν θα σας ακούσουμε.
1: Ναι, το ξέρω, διορθώθηκε νομίζω τώρα.
3: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αύριο. Χρόνια πολλά για τις 15 Αυγουστού. Δείξε κούραση, καλό ταξίδι. Αν περάσεις από εδώ, σε περιμένω.
1: Από Οκτώβριο θα τα πούμε. Τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο, δεν θα περάσω.
3: Εντάξει. Με καλό να ξανάρθετε να τα λέμε. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, όλο, σε όλους.
1: Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, υγεία και χαρά σε όλους σας. Να αγάπη μας στα Χανιά και στη Σούδα.
3: Σε όλους, χρόνια πολλά.
1: Γεια σου, κύριε Τριανταφυλάκη, καλημέρα.
2: Στο νου μου ξανά για γυράν, παλιούς εφτά να μνήσεις. Μάδικα σφυρίζαν να βγεις, να με καλεί.
1: Παρακαλώ.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία. Χρόνια πολλά για αύριο.
4: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Η Παναγία να είναι μαζί σας όπου και πάτε. Και να περνάτε καλά. Όλος ο κόσμος, Γιώργο μου.
1: Άκου εδώ τι θα σου στείλω τώρα. Άκου εδώ ένα τραγούδι που λέει συνέχεια χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
4: Α, και σε εσένα και σε όλους. Και όλους και
1: Ναι.
4: Θα σας ακούσουμε τέλος Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, πότε.
1: Ναι, σε 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε, Δευτέρα 7.
4: Πώς θα κοιμούμε το χωρίς, ή θα παίζει το ραδιόφωνο.
1: Δεν κλείνει ο σταθμός, θα ακούσω ωραίες μουσικές επιλεγμένες για σας.
4: Ωραία Γιώργο, καλά να περάσετε, να προσέχετε, η Παναγία μαζί σας να είναι.
1: Ευχαριστούμε
4: καλό, πολύ. Καλές διακοπές να έχετε, γεια.
1: Όλος ο κόσμος, ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.

0: Χρόνια πολλά σε όλους, σε κάθε σπιτικό. Ναι.
1: Γιώργη, χρόνια πολλά, Γιώργη μας, να είσαι καλά με τα παιδιά σου και να πας με καλό εκεί που μελετάς και με καλό να πεις.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Σε όλες τις Μαρίες και τις Δέσποινες που γιορτάζουν αύριο, χρόνια πολλά και
0: χρόνια
1: σε όλο
0: πολλά.
1: Τον κόσμο. Γεια σου, Γιώργη.
0: Γεια σου.
2: Χρόνια πολλά, αγάπη μου, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Και λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης για τη γιορτή της Παναγίας 15 Αυγούστου: σήμερα μυρίζει θάλασσα και λιβάνι, σήμερα χτυπούν οι καμπάνες πιο δυνατά. Σήμερα η Παναγία μας ανοίγει την αγκάλια της και σκεπάζει όλη την Ελλάδα. Στα χωριά ανάβουν τα καντήλια, στα μοναστήρια ψέλνουν οι ψαλμοί και ο κόσμος με τα τάματα στην πλάτη ανεβαίνει στα βουνά να τη βρει. Δεν γιορτάζει μόνο μια φορά, γιορτάζει κάθε μάνα, κάθε σπίτι, γιατί η Παναγία είναι η μάνα όλων που τον πόνο μας τον κάνει ελπίδα. Στα νησιά και στα βουνά γιορτάζουν με τραγούδια και με γλέντια μεγάλα. Και το όνομά της πάει από στόμα σε στόμα σαν προσευχή που γιατρεύει τα κακά. Ποιος μπορεί να μετρήσει τα θαύματά της, ποιος μπορεί τον πόνο της να πει. Αυτή που στάθηκε κάτω από το σταυρό και βάσταξε τον κόσμο όλον εκεί. Γι' αυτό γονάτισε λαέ μου σήμερα και πέστη ένα χέρι από την καρδιά. Γιατί η Παναγία, αν σε σκεπάσει, τίποτα κακό δεν θα σε βρει ποτέ. Παναγία μου γλυκιά, σκέπασε τα παιδιά, δώσε υγεία στα σπίτια και χαρά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα 15 Αυγούστου όλη η γη σε προσκυνά, εσύ κρατάς τον κόσμο μέσα στα χέρια σου μανά. Όπου πατά το πόδι σου βγάζει άνθη το χώμα και όπου λες το όνομά σου φεύγει κάθε πόνο. Μάνα του Θεού μεγάλη, φως του κόσμου το λαμπρό, κράτα μας από το

χέρι ως την πόρτα του ουρανού. Τάματα σου φέρνει ο κόσμος, δάκρυα και προσευχές, και εσύ τα κάνεις όλα, ελπίδα και χαρές. Ο Ηλίας ο Φανουράκης, όμορφα λόγια. Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά, ακόμα 10 λεπτά μέχρι να σας αφήσουμε.

0: Πάμε και με λίγο Παπαδογιώργη. Πέρασε εκείνος ο καιρός. Καθημερινά σου εύχομαι χαρές να δοκιμάζεις. Φαντάσου τι θα ευχηθώ αύριο που γιορτάζεις.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Μαρία, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
1: Να χαίρεστε το όνομα.
2: Στο σπίτι σας, στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις Μαρίες. Δεν θα πω ονόματα, γιατί εγώ σας αγαπώ όλους. Και οι ευχές θα είναι για όλους. Θα πω τις μαντινάδες μου στην Παναγία. Αφού ξυπνήσω το πρωί και κάνω το σταυρό μου, σαν σύννεφο η χάρη της έρχεται στο πλευρό μου. Το βλέμμα μου καρφώνεται απάνω στη μορφή σου και σε θερμό παρακαλώ, γιατί είμαι το παιδί σου. Μην με αφήσεις Παναγιά καθ' όλη την ημέρα και με τη Θεία χάρη σου να μου με κρατάς από τη χέρα και σαν η νύχτα απλώνεται και σιγοσκοτεινιάσει. Σήμωσε με τη σκέπη σου πάλι να με σκεπάσεις, να μας σκεπάσεις όλους, όχι μόνο εμένα. Ακριβώς. Εγώ είμαι τελευταία και χρόνια πολλά να μην έχω, γιατί έχασα το μανόλι μου και δεν μπορώ να ξημερώσω εγώ αύριο. Ευχαριστώ όλους σας, ευχαριστώ για όλο το θάρρος που μου δίνετε.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας κυρία Μαρία.
2: Τα τηλεφωνήματα σας, καλά να περάσετε όπου πάτε, με υγεία, αυτό είναι το σπουδαίο. Και να είστε μαζί σας στην Παναγία, μέρα νύχτα.
1: Καλή επιστροφή Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο.
1: Καλά πολλά. Να

0: μέσα.
1: Χαρόνια πολλά, Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα, καλή Παναγιά και καλές διακοπές σε όλους από τη Βαρκελόνη. Από Μόντσε Μαρτίνεθ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση και πάλι. Μπαϊράμ Μπαλίκ. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, θερμούς χαιρετισμούς από το Αϊβαλί.
2: Εσύ που μου δίδες χαρά.
1: Πολλούς χαιρετισμούς και στο Αϊβαλί.

0: Χρόνια πολλά Νίκο Καλονάκη στο ράδι Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο. Χρόνια πολλά Γιάννη Στρατάκη στο κριτικό Ραμα στα Χανιά. Χρόνια πολλά Γιώργη Πατακέ στο Κρήτη FM της Αθήνας. Χρόνια πολλά στο ράδιο Αποσπερίτης. Χρόνια πολλά στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο, στον Μιχάλη τον Πλατήραχο στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Μας στέλνουν τις ευχές τους για χρόνια πολλά σε όλους. Παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη.
1: Χρόνια πολλά, καλή Παναγιά να έχουμε.
0: Αμήν, αμήν σε όλο τον κόσμο.
1: Να χαιρετήσω την Κατερίνα Σιβιάνο, τον Ηλία στο Γιου 10, το Χαραλάμπη, όλο τον κόσμο γιορτάζει, γιορτάζει, να το ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά. Η Παναγία να μας βοηθά.
0: Όλος ο κόσμος γιορτάζει, όλα τα σπίτια, γιατί είναι ολονών η μάνα, η Παναγία.
1: Είναι η μάνα μας, είναι η μάνα μας. Αυτή είναι η παντοτινή μας μάνα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Ματινά δεν έχω, χρόνια πολλά και καλά, καλά να περάσει και θα πας.
0: Εδώ τριγύρω θα είμαι, πού να πάω.
1: Υπάρχει, όπου και να πας, υπάρχει καλύτερος τόπος
0: από, υπάρχει καλύτερος τόπος από την Κρήτη.
1: Όχι, για μένα όχι.
0: Εδώ,
1: όχι, κατηγορηματικό όχι.
0: Απλά πρέπει να ξανακάνουμε μία αρχή και πρέπει να υπάρχει αυτή η διακοπή.
1: Ναι, πρέπει λίγο να νοσταλγίσουμε ένας τον
0: ναι,
1: άλλο.
0: Να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Να νιώθουμε καινούριοι.
0: Να δώσουμε τα χέρια ξανά.
1: Ανανεωμένοι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλά να περάσεις, καλά να πας και καλά να γυρίσεις. Αυτή την ευχή μου την έδωνε ο πατέρας μου όταν έφευγα.
0: Σε ευχαριστώ Ειρήνη, καλή αντάμωση πάλι.
1: Λοιπόν, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, χρόνια πολλά και καλά.
0: Χρόνια πολλά. Γιώργης Λεκάκης, ξάδερφος από την τιμητική του Στέφανο Μιχάλη που έγινε πριν από λίγες μέρες, δεντρό που είναι σε κορφή.

κατοίξες που είναι πάνω του μπόρες και καταιγίδες. Να πάρουμε δύο ευχές από τον Μιχάλη από τη Μεσαρά. Στα ζάλα σου να ακολουθούν χαρές ξεδιαλεμένες, και να είναι πίκρες και καημοί στο χθες σου ξεχασμένες. Κι αν κάποτε στις στράτες σου το δυστυχή παντήξεις, να έχεις τη δυνατότητα τις πίκρες του να πνίξεις. Και ο Νεκτάριος ο Λεωνάης από τα Χανιά. Δίνω τα χρόνια μου πολλά στα νέα μου το ασκέρι, και αυτή σε πήρε ο βοριάς ευθύνη να στα φέρει. Αν δεις στο νου μου το δεντρί να σιούνται τα κλονάρια, ήρθε η σκέψη και έκατσε στη σκέψη σου ανάδια.

Κάπου εδώ τελειώσαμε. Η εκπομπή κλείνει για μερικές μέρες. Η εκπομπή, όχι ο σταθμός, η εκπομπή. 7 Σεπτέμβρη πίσω. Χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας. Να περάσετε όμορφα και τις υπόλοιπες μέρες του καλοκαιριού. Και να γυρίσουμε όλοι γεροί και δυνατοί. Να ξανακάνουμε παρεάκια εδώ, τα καλύτερα ραδιοφωνικά παρεάκια. Εδώ και χρόνια όταν κλείνω κάποια ραδιοφωνική σεζόν, κλείνω με το ίδιο τραγούδι, το οποίο είναι ένα τραγούδι και ένα μήνυμα μαζί. Αυτό εδώ. Να γελάς. Καλή αντάμωση, καλή επιστροφή, 7 Σεπτέμβρη. Σας αγαπούμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ήταν η εκπομπή στην Κρήτη, ζήλε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας.

0: στην Κρήτη. Σιλεβετιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν πλησιάζει στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Ο Άρης πλησιάζει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού και θέλει τον 26χρονο Κριστιάν Μακούν από τη Βενεζουέλα με βελγικό διαβατήριο.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
9: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Dimia.

0: και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά. 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές. Μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
10: Μια μαργαρίτα εμάβουνα και στάθηκα στη μέση.
9: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
11: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
9: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
12: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
13: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
15: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
14: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
14: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
16: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
16: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
14: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ρούχα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
1: 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτιωμένη η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ωστόσο υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο, με την έντασή τους να φτάνει κατά τόπου στα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Μεγάλη μείωση στον τζίρο στην εστίαση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο παρά την τουριστική περίοδο. Ισραηλινοί έπικοι έχουν περικυκλώσει παλαιστινιακά σπίτια στην Κούστρα νοτίως της Ναμπλούς, κόβοντας νερό και ηλεκτρικό και αποκλείοντας τους δρόμους. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, χιλιάδες Παλαιστίνοι έχουν εκτοπιστεί στη Δυτική Όχθη μόνο τη φετινή χρονιά εξαιτίας της βίας επίκων, των κατεδαφίσεων και των βίαιων εξώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν σύντομα πρωτοφανή μέτρα κατά του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς εντείνεται η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση μέσω οικονομικών πιέσεων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
6: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
5: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
6: Τρίτο καναλίδι μου, μεταμορφόπουλη.
5: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
6: Όλα θα πάρω τα στενά.
5: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή VS Security, Συστήματα Ασφαλείας Κάμερες Συναγερμή Βαγγέλη Σταυρουλάκης Πόμπια. Χατζάκης Οικοδομικά και Χωματουργικά Έργα Γαλιά. Κούλε Καφέ Μπαρ Ρέστοραν Μύρες. Βενιζέλος Καφέ Μύρες. Τεντοπία Ιερονιμάκης Μύρες. Ελαιοχρωματισμοί Πετράκης Γιώργος Καπαριανά. Κάμπος Καφέ Πόμπια. Υγρά Καύσιμα Ελίν Ιερονιμάκης Μύρες. Στέλιος Ρυγάκης Ηλεκτρολόγος Μύρες. Εξκαφές Μεταφορές Δρυμισκιανάκης Πέρι. Παγοποιία Βεϊσάκης Μύρες. Καφοδίο Πετροκεφάλι. Χωματουργικά έργα Καυσόξυλα Καραμανιτάκης Μύρες.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
10: Ωπε, ρίσεις αγάπου, να μοθέτος, δε μ' αρέσει.
9: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
10: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
9: Στον Αμοιρά Βιάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμοιρά Βιάνου.
10: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
9: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 4012 94 και 6977 858 444.
10: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
9: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάν.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη Δασκαλάκη το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24.
13: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23555-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Γρηγόρη Σαμόλης στις Μύρες.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Η Αθλητική Ανοσημηρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
5: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
4: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μυρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μυρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μύρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μυρών.
5: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
4: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
6: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι.
5: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το...
6: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Μην τη χάσετε!
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα. Παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.
15: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
13: Ερωτόκριτος.
15: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
13: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν πλησιάζει στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Ο Άρης πλησιάζει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού και θέλει τον 26χρονο Κριστιάν Μακούν από τη Βενεζουέλα με βελγικό διαβατήριο.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κερί τη ελπίδα ζήσουνε, που το σβήσε νιμπόρα, που το σβήσε νιμπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η ποιή που μ' ανοίξες αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πράσινο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
7: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
6: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
7: Η τρίτο κανάλι μου, μεταμορφόπουλη.
6: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
7: Όλα θα πάρω τα στενά.
6: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Ελεουργείο Φανουράκης Στέφανος Γαλιά. Αντίλαλος Πρες Μύρες. Μονώσεις Πολυουρεθάνης Πολυουρίας Αλεξάκης Γιώργος Μύρες. Φεστός Παλάς Μύρες. Δημοπρατήριο Δρύμης Κιανάκης Μύρες. Ισπανικός οίκος φυτών Σεμίλας Φύτο και Φύτο Ελλάς. Point de Beauté Μύρες. Αθηνά Residence Αφιτηράκη Λέντας. Εμπόριο Αλουμινίου Σιδήρου Δημητράκης Ηλίας Κωνσταντίνου Νίκος Μύρες. Τυράκης Μιχάλης, χωματουργικά έργα, εμπορία καυσόξυλων, Πέρι. Τσικριτζάκης Νίκος, καζάνι Καπαριανά. Κοράλι, θαλασσινό αλάτι, Μύρες. Συνεργείο αυτοκινήτων, Μανώλης Ρομπογιαννάκης, Καπαριανά.
8: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
7: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
8: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
7: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
8: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938-741-314. Καλώς να ορίσετε.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαύρο φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο απόπλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρι από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βενγκάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμό τρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεώτρησεις, πρωτομπυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τη μη ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Διάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνο. Μην τη χάσετε!
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λεμός ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτον Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νονού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
10: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910 92 434.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γέλα, γέλα κι ας μην το χαίρομαι το γέλιο σου, κερά μου. Φτάνει, από το φαντάζομαι και ας είσαι μακριά μου.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
5: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
4: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
5: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
4: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
2: Φασουλάς Καλέργης στο Ναμυρά Διάνου.
5: Όπε, ρίσεις αγάπου, να μοθέτος, δε μ' αρέ.
2: Αυτή αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
8: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήτα περνάς με φορά.
2: Στον Αμοιρά Βιάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμοιρά Βιάνου.
8: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
2: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 4012 94 και 6977 858 444.
8: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
2: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάν.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
8: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα, με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
8: Σμουρό βασιλικάκι μου, εκεί που στέκεις στα σου, εκεί που στέκεις στα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Η Κρήτη μας ενώνει.
1: Ερωτόκριτος στους 87,9.
2: Ερωτόκριτος. Ποτέ σ' αδύναμο πουλί τον πόνο μου δεν λέω, γιατί έχει ευαίσθητη καρδιά και ανεμπονή θα φταίω.

0: Ας τα καλά παιδιά,
1: Ερωτόκριτος.
2: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
1: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το χάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Νιώθω καρδιά μου, νιώθω αποσφεύγει η ζωή, χρόνια γυρίστε ο πίσω. Τα λάθη, απού δεν έκανα στα νιάτα μου να ζήσω.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Θεοτόκριτος.
1: Αναστενάζω, τρέμει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχωτώ, επαρχία μου και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος στους 87,9. Πάνω απ' όλα Ερωτόκριτος.
1: Καιρό δεν έχω για όνειρα, κι αν έχω μπλιό δεν κάνω. Δεν έχει τόπο της καρδιάς ο τάφος μου.

0: μου δώσεις το φιλί.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μια μέρα μόνο ήθελα να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ να κάνει. Να το φωνάζω να ακουστεί όπου μπορώ και φτάνει.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
6: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
3: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
6: Τι τρίτο κανάλι μου, μεταμορφόπουλη.
3: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
6: Όλα θα πάρω τα στενά.
3: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983 18 18 29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης Μύρες. Γεωδιατρητική Χουστουλάκης Πόμπια. Ελαιόμηλος Καργάκης Μωρόνη. Κρεοπολείο Νικολούδης Μύρες. Γεωργικά Εφόδια Μαραγκάκης Μύρες. Φυτώριο Χερέτη Δουλγεράκης Αληθινή. Κομώσης Ρούλα Μύρες. Κατασκευές ξύλου Παπαδάκης Φάνης Πετροκεφάλι. Ελαιοχρωματισμοί Σάλης Μύρες. Αλάιν Επιπλοτεχνική Μύρες. Δημήτρης Καμάρης Συμβολεογράφος Μύρες. Γαλιανός Φούρνος Μύρες. Ρογδάκης Κωνσταντίνος Γεωπόνος Μύρες.
7: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά. 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές. Μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
6: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
7: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
6: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
7: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα Πενιές του Νότου, γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
10: Υπάρχει βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόπλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρι από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. ΠροβληματισΠροβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βενγκάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμό τρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρωτομπυλώνει πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τη μη ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
7: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
6: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
7: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
6: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
7: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
6: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία.
10: Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24.
13: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893-0-23555-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
5: Όπε, ρίσεις αγάπου να μ' οφέτος, δε μ' αρέ.
4: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
5: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήτα περνάς με φορά.
4: Στον Αμυρά Βιάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Βιάνου.
5: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
4: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 40 12 94 και 6977 858 444.
5: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
4: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
8: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
8: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μην σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να σου αέρας να πενεζμέ μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Στο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κρητικό γλέντι.
6: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
5: Θα σας γεσεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κρητικό συγκρότημά του.
6: Κίτρινο καναρίνι μου, μεταμορφόπουλη.
5: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κρητική μουσική και πολύ κέφι.
6: Όλα θα πάρω τα στενά.
5: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή VS Security, συστήματα ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί Βαγγέλης Σταυρουλάκης Πόμπια. Χατζάκης, οικοδομικά και χωματουργικά έργα Γαλιά. Κούλε, καφέ μπαρ ρέστοραν Μύρες. Βενιζέλος καφέ Μύρες. Τεντοπία Ιερονιμάκης Μύρες. Ελαιοχρωματισμοί Πετράκης Γιώργος Καπαριανά. Κάμπος καφέ Πόμπια. Υγρά καύσιμα Ελλήν Ιερονιμάκης Μύρες. Στέλιος Ριγάκης ηλεκτρολόγος Μύρες. Εξκαφές Μεταφορές Δρυμισκιανάκης Πέρι. Παγοποιία Βεϊσάκης Μύρες. Καφοδίο Πετροκεφάλι. Χωματουργικά έργα Καυσόξυλα Καραμανιτάκης Μύρες.
7: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
8: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
8: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
7: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα. Παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
13: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
5: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
6: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
4: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια. σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόκλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρι από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βενγκάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμό τρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρωτομπυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τη μη ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκδοχή. Μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο 1ο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, 1ο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Μπράβο!
1: Γεια, γεια.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Γρηγόρη Σαμόλης στις Μοίρες.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
5: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
4: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
5: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
4: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
5: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
4: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
5: Κίτρινο καναλίδι μου, μεταμορφόπουλη.
4: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
5: Όλα θα πάρω τα στενά.
4: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Ελεουργείο Φανουράκη Στέφανος Γαλιά. Αντίλαλος Πρες Μοίρες. Μονώσης Πολιουρεθάνης Πολιουρίας Αλεξάκης Γιώργος Μοίρες. Φεστός Παλάς Μοίρες. Δημοπρατήριο Δρύμης Κιανάκης Μοίρες. Ισπανικός οίκος φυτών Σεμίλας Φύτο και Φύτο Ελλάς. Point de Botte Μοίρες. Αθηνά Residence Αφή Τυράκη Λέντας. Εμπόριο Αλουμινίου Σιδήρου Δημητράκης Ηλίας Κωνσταντίνου Νίκος Μοίρες. Τσικριτζάκης Μιχάλης, χωματουργικά έργα, εμπορία καυσόξυλων Πέρι. Τσικριτζάκης Νίκος, καζάνι Καπαριανά. Κοράλι, θαλασσινό αλάτι, μύρες. Συνεργείο αυτοκινήτων Μανώλης Ρομπογιαννάκης, Καπαριανά.
0: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόπιτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
7: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
6: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
8: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
6: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
3: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
9: Ο Πέρισης αγάπου να μοθέτος δε μ' αρέσει.
3: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
9: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
3: Στον Αμοιρά Βιάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμοιρά Βιάνου.
9: Παρά τι κάνω την καρδιά και σε να περιμένω.
3: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 40 12 94 και 6977 858 444.
9: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
3: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάν.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Λέω κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
12: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
11: Παντός καιρού.
12: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
11: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
12: Συντονίσου.
11: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
12: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα, πέρα για πέρα, να που φτάσαμε, παραμονή της Παναγιάς. Είναι Παρασκευή, είναι 14 του Αυγούστου του 26. Κριτικό Ράμα από τα Χανιά, 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Ήδη μας ακούτε ζωντανά με αναμετάδοση στο ραδιόφωνο σας από τον Ερωτόκριτο 87,9 για όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασίθιου. Είμαστε εκπομπή από τα Χανιά που την ακούτε σε κάθε νομό του νησιού αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα κάνουμε την παρέα μας παραμονή της Παναγιάς. Βασίλης Κουλάς, το άρωμα, καλώς ορίσατε, χρόνια πολλά και καλά.

0: σε...
1: Και η πρώτη καλησπέρα μας έρχεται από την πόλη του Ηρακλείου, από την αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα Τόνια.
2: Τι κάνεις? Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους, παραμονή της Παναγίας.
1: Βέβαια. Η μάνα μας, η χάρη της Παναγίας να βοηθήσει όλο τον κόσμο.
2: Αμήν. Πότε θα επιστρέψεις Κώστα εσύ?
1: Κανονικά, εγώ δεν φεύγω. Οι εκπομπές μου συνεχίζονται κανονικά.
2: Α, δεν
1: ευχαριστώ. Ναι, ναι, κανονικά, κανονικά. Θα τα λέμε, πρώτο Θεό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εντάξει, γεια, γεια.
1: Και καλό ξημέρο.
0: Ανάπνοη, να μπαίνω στην καρδιά σου.
1: Εμείς κανονικά συνεχίζουμε τις εκπομπές μας. Προκαταβολικά χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, αλλά και καλές διακοπές στο Γιώργο το Λεκάκη, στο Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκου. Θα μας ακούτε και μέσα από τον Ερωτόκου το κανονικά όλο το μήνα Αύγουστο. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο το Λεκάκη που μας δίνει τη δυνατότητα και από το δικό του σταθμό και από το δικό μας να κάνουμε την παρέα μας από τη μία πάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη. Καλές διακοπές, να χαίρεται την οικογένειά του με το Μανώλη το Λεκάκη και να περάσουν καλές διακοπές και καλή επιστροφή το Σεπτέμβριο.

Και απόψε για την επικοινωνία μας μέχρι τις 11 που θα κάνουμε την παρέα μας Παρασκευή 14 του Αυγούστου, παραμονή της Παναγιάς, 28-210-40-140. Καλησπέρα στα μάτι, χρόνια πολλά λεκοστή σε όλο τον κόσμο. Καλές εκπομπές, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να περάσετε καλά απόψε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε, να γελάσετε. Αλλά το αλκοόλ βέβαια με μέτρο, ιδιαίτερα αυτοί που διηγείτε την παρέα καθόλου αλκοόλ, για να επιστρέψουμε όλοι πίσω στο σπίτι μας την επόμενη μέρα. Σοϊ και αυλαβείς. Να περάσουμε δηλαδή ένα όμορφο Πάσχα. Και μετά τον μεγάλο Βασίλη Σκουλά, το έχετε επιλέξει, Στέγιος Μπικάκης, Χρυσούλα Σιφογιοργάκη, ένας κρυφός καημός.

Καλησπέρα και στο Δημήτρη που κάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του από τη Βόρεια Ελλάδα. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι συντονισμένο στο κατηγόραμα. Τώρα για μας οι προτάσεις μας. Παντού γίνονται εκδηλώσεις, να πάτε να περάσετε καλά. Οι δικές μας προτάσεις εδώ της εκπομπής είναι στο Λουτράκι, εδώ του Δήμου Πλατανιά με Νίκο Ζωηδάκη, αλλά πιο κοντά στην πόλη, στη Νέα Χώρα. Νεοχωρήτικο Γλέντι με Γιώργο Φραντισκάτη, το συγκρότημά του.

0: μας. Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματα, πάμε και πάλι στην πόλη του Ηρακλείου, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε απόψε, κυρία Εύα μας?
1: Καλά είμαι, πάντα κύριε καλά. Κώστα. Εσύ.
0: Χαίρομαι γιατί είστε αισιόδοξο άτομο και μας το μεταδίδετε.
1: Καλά.
0: Σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα
1: πέρασες.
0: Δόξα τω Θεώ, πάντα
1: παραμονή,
0: πάμε καλά.
1: Παραμονή, Παναγία.
0: Όταν έχουμε την υγειά μας και αγαπημένους ανθρώπους.
1: Αυτό μετράει. Αυτό μετράει, Κώστα.
0: Έρχονται και παρέρχονται.
1: Πήγαμε στην Παναγίτσα μας, εδώ έχουμε πανηγύρι στην Παναγίτσα στο Μασταμπά.
0: Να έχετε την υγειά
1: και
0: σας.
1: Και πήγαμε, ήταν πολλής κόσμος, η Χάριτζη ωραία, αρτοπλασίες, πάρα
0: και
1: πολύ. Τώρα πριν λίγο γυρίσαμε.
0: Αύριο θα πάω και εγώ εδώ σε μια εκκλησία να ανάψω το κεράκι για όλους μας, να είμαστε καλά και να επιστρέψουμε. Εμείς
1: συνεχίζουμε
0: να πω ότι οι εκπομπές οι δικές μου κανονικά και από τον Ερωτόκριτο και από τον Πατρικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνουμε την παρέα μας. Θα κάνουμε
1: χάρηκα,
0: την παρέα μας.
1: Δεν θα πάτε στις διακοπές.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Να είμαστε καλά. Θα πάμε κι εμείς, αλλά δεν ξέρω, αλλά για λίγες μέρες. Κωνσταντίνε μου, χαίρομαι που σ' ακούω και απόψε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τους χαιρετισμούς μου στη Ρούλα μας, στο Σωμαροστελή,
0: σε όλη την
1: παρέα. Ναι, στον Τιμπάτσι, σε όλες. Στη Ρούλα ιδιαίτερο, στον κύριο Δημήτρη και συνέχεια τα Θαλασσοπούλη, λέει
0: ναι,
1: ο Μανώλης.
0: Ναι, ό,τι θέλει, να μου τον εμφυλίσεις. Να είστε καλά, χρόνια
1: ευχαριστώ
0: πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: και
1: Κώστα.
0: Να έχουμε την υγειά μας.
1: Και αύριο με καλό.
0: Και η Παναγιά να μας βοηθάει, όλο τον κόσμο. Σας
1: το
0: ευχαριστώ.
1: Το ξέρει.
0: Να είναι αυτό, καλά. Ναι, βέβαια, σας ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Και αύριο καλό πανηγύρι, θα πάμε να κοινωνήσουμε στην εκκλησία.
0: Κάπου θα πάμε, είναι το μικρό Πάσχα.
1: Όλα καλά.
0: Να μας βοηθήσει χάρη της.
1: Καλά να περάσεις εσύ αύριο, Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλησπέρα μας στέλνει και ο Γιάννης από τη Σούδα. Αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για την παρέα του, επίσης για την Τόνια μας που την ακούσαμε στο Ηράκλειο και για όλους που ακούνε την εκπομπή και απόψε. Μέχρι...
2: Πάμε! Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
0: Διαβάζω και τα μηνύματα. Κριτικόρα μας, ζωντανά μας ακούτε από τα Χανιά 93,8. Ζωντανά μας ακούτε όμως επίσης το ραδιοφωνό σας από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα μας και στην παρέα σας εύχονται σε όλο τον κόσμο. Καλή Παναγιά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεράσιμος Μαρινάκης, ένα χανιώτικο Σεργιάννη.

Να πω ότι αύριο, το 15 Αυγούστου, γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή το θάνατο και τη μετάσταση στον ουρανό της Παναγιάς. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Εκκλησίας μας και την Παναγία, γνωστή και ως Πάσχα του καλοκαιριού. Η σημασία της γιορτής, η κοίμηση, η Παναγία πέθανε ειρηνικά και το σώμα της δεν έμεινε στη γη, αλλά μεταφέρθηκε στους ουρανούς. Η χαρά, παρόλο που είναι η γιορτή θανάτου, δεν υπάρχει λύπη, γιατί η Παναγιά μετέστη προς τη ζωή, δηλαδή πέρασε στην αιώνια ζωή κοντά στο γιο της. Πώς τιμάται στην Ελλάδα? Σε όλη την Ελλάδα τιμάται. Γίνεται ιδιαίτερη η μεγάλη γιορτή σε πολλά νησιά, όπως στην Τίνο, στην Πάρο, στη Σωτήρα, στην Κρήτη. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στην εκκλησία και κάνουν επίσης τα τάμα τους για οτιδήποτε αντιμετωπίζουν ή για να έρθουν τα καλύτερα στη ζωή τους. Επίσης κάνουν και τραπέζια με τις οικογένειές τους. Γενικότερα είναι μια γιορτή αγάπης. Απόψε Παναγία μου. Βαγγέλης Τσαπαντάκης, 20 λεπτά μετά τις 9, στο πρώτο ημίρο, συντονισμένοι σωστά.

0: στον ύπνο μου.
1: Με κατάνεξε λοιπόν να πάνω να σου το κεράκι μας, είναι η ελπίδα. Χωρίς την ελπίδα δεν ζούμε. Αυτά βρήκαμε από τους γονείς, από τους παππούδους που τα διαφύλαξαν χιλιάδες χρόνια. Δεν ήταν αυτοί οι ανόητοι. Την πίστη μας, την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας.

και αν δείτε και διάφορες ταινίες, κάποιες πολεμικές ταινίες και γενικότερα με αγωνιστές από την Επανάσταση του 21 μέχρι σήμερα και με πιο παλιά, οι αγωνιστές, οι άνθρωποι που αγωνιζόταν για τελευταία της πατρίδας πριν ένα μεγάλο αγώνα, μια μεγάλη μάχη στην εκκλησία έμπαιναν, άναβαν το κεράκι τους και έκαναν την προσοχή τους.

Να πω ότι σήμερα δεν γιορτάζει κανείς, αύριο γιορτάζει, προκαταβολικά το πω. Χρόνια πολλά η Εστιμανή, η Δέσποινα, η Ελεάνα, η Μαργέτα, η Κρυστάλια, ο Παναγιώτης, η Μαρία, ο Παναής, η Σουμελά, η Γιούλη, η Πρεσβεία. Χρόνια πολλά και καλά. Για τον χρόνο με υγεία. Γενικότερα όμως γιορτάζουμε όλοι μας. Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Σωμαροστελής και απόψε από το αμάρεπτο Ρέθριον για όλη τη ραδιοπαρέα. Τον ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά φίλε μου. Το επόμενο για σένα. Καλησπέρα και στην Τασία, στις Βρίστρα από Κόρνα. Καλησπέρα Στέλλα στην Παλιόχωρα. Λέει καλησπέρα Κώστα, χρόνια πολλά. Η χάρη της Παναγίας να βοηθάει τον κόσμο. Και η Παλιόχωρα συντονισμένη στο κριτικό όραμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία. Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά. Κλάδος Κακλής. 28-210-40-140. Να είστε και εσείς στην παρέα μας. Εδώ στα Χανιά, στο κριτικό όραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

Διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί το πρώτο της εκπομπής για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας άγιες μέρες που είναι. Μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, που στον Ερωτόκριτο.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στη Νέα Χώρα. Νεοχωρήτικο Γλέντι. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική και χορό από τον λαογραφικό όμιλο Χανίων Αγιασμενάκη.
1: Εσύ που πάντα έλεγες, δίπλα μου θα κεράσεις και...
0: Παρασκευή 14 Αυγούστου 9 το βράδυ στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Χώρας. Κρατήσεις στο 69 44 243 3 84.
2: Η θερμοκρασία τώρα είναι 20.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
4: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Η πιο σύγχρονη μονάδα πάρκινγκ
12: σας εξασφαλίζει σίγουρη θέση στο κέντρο της πόλης και εγγυημένη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σας 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο. Διαθέτουμε και υπερσύγχρονο πλυντήριο Soft Care.
11: Πάρκινγκ Απόλλων. Λίγα μόλις μέτρα από την αγορά στην πλατεία Κολοκοτρώνη.
12: Πάρκινγκ Απόλλων. Το μόνιμο στέκι του αυτοκινήτου σας. Κριτικόραμα. Κριτικόραμα. 93,8.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
13: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
14: Παντός καιρού.
13: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
14: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
13: Συντονίσου.
14: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
13: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά, παραμονή Παναγιάς, 14 του Αυγούστου του 26, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Να πω ενημερωτικά για μία ακόμη φορά ότι εμείς συνεχίζουμε κανονικά τις εκπομπές μας. Θα μας ακούτε και μέσα από τον Ερωτόκριτο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Τολεκάκη, στο Μανώλη. Καλές διακοπές και καλή επιστροφή να έχουν στις εκπομπές του στον Ερωτόκριτο. Και εμείς συνεχίζουμε, αγαπημένα τραγούδια το έχετε επιλέξει. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η Νίκη που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Πηγαίνουμε, λέει, στο Ρέθυνο σε κοινωνική υποχρέωση. Θα είμαστε συντονισμένοι μέχρι το τέλος. Καλή Παναγία Λεκοστή. Καλό χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και καλή εκπομπή. Να είστε καλά, διαβάζω παράλληλα και τα μηνύματα. Γρηγόρη Σαμόλης, ο Λιράρης, και απόψε μεταδίδουμε αγαπημένα τραγούδια. 28-210-40-140 με ενημερώνουν ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στο εθνικό δίκτυο. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν πίνουμε, ένας από την παρέα, δεν το συζητώ. Να περάσουμε καλά, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γυρίσουμε σπίτι μας όλοι.

0: με το πιτίδι.
1: Καλησπέρα και στον κύριο Στέγιο εκεί στη Σούδα, εδώ στα Χανιά. Να είστε καλά, η Παναγία μαζί σας. Όλοι αντιμετωπίζουμε κάτι. Όλοι έχουμε το δικό μας Γολγοθά. Γι' αυτό πρέπει να μην χάνουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας, ιδιαίτερα στην Παναγιά.

Ένα τραγούδι που δικαίωσε και τα αγαπήσει και το έχετε στην κορυφή. Αγαπημένα τραγούδια, μια εκπομπή παντός καιρού. Σε αυτή την εκπομπή μεταδίδουμε ό,τι επιλέξετε. Καλησπέρα σε μια αγαπημένη φίλη και στο Τυμπάκι. Να είστε πάντα καλά και ποτέ άλλο το επίκρες. Έτσι είναι η ζωή δυστυχώς. Υπάρχει καλή μέρα, υπάρχει και κακή. Πρέπει ό,τι αντιμετωπίζουμε να το παλεύουμε και να προχωράμε τη ζωή μας με αισιοδοξία και με πίστη. Να είστε καλά και ποτέ άλλο το επίκρες. Και σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Απόψε έχουμε και μια καλή πρόταση στη νέα χώρα, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο. Γιώργος Φραντζεσκάκης με σε ένα νεοχωρήτικο γλέντι. Θα είμαστε όλοι εκεί και ακούμε τον Γιώργο τον Φραντζεσκάκη στο καφετζί.

αγαπημένα τραγούδια. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η φίλη μας η Ειρήνη από εδώ από τα Χανιά. Έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από Γεράσο Μαρινάκη. Χρόνια πολλά εύχεται σε όλο τον κόσμο στην εκπομπή. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Το επόμενο για όλους αυτούς που κάνουμε την παρέα μας, 28210 40 140, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Γεράσιμος Μαρινάκης.

κάνουμε και εμείς τα λαθάκια μας, ζωντανή εκπομπή είναι. Άλλο τραγούδι θα πρέπει να μεταδώσουμε και άλλο προλογίζουμε. Το επόμενο για την ειρήνη μας. Το θέμα ουδής αλάνθος σε αυτόν τον κόσμο, ούτε και εμείς. Το θέμα είναι να διορθώνεις το λάθος σου αμέσως. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Αμέσως μετά το τραγούδι από Πολάκη Μανούσο για την ειρήνη μας. Και μετά λοιπόν το Γεράσιμο Μαρινάκι, Μανούσος Πολάκης, στα δυο σου μάτια πόλεμος. Το σωστό τραγούδι τώρα για την ειρήνη μας. Είπαμε σε αυτόν τον κόσμο ουδείς αλάνθιστος, ουδείς τέλειος. Το θέμα είναι να διορθώνεις τα λάθη σου και να μαθαίνεις από τα λάθη σου.

Είπαμε ότι τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά σε αυτή την παρέτηνη εκπομπή. Όσοι θέλετε και στον αέρα, πάμε την Μπάκη. Στο αγαπημένο την Μπάκη, στο Ηράκλειο και στην κυρία Ευγενία. Τι κάνετε, χρόνια πολλά και καλά. Καλησπέρα. Έκλεισε η γραμμή, μάλλον.

0: Πάμε τώρα στο Τιμπάκι. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Χρόνια πολλά η Παναγιά να μας βοηθήσει όλο τον κόσμο και σε εσάς, την οικογένειά σας.
1: Επίσης
0: και σε εσάς. Πού αφιερώνετε?
1: Στην κυρία Μοντικάκη, στην κυρία Νίκη, στην οικογένειά της κυρία Νίκη και όλους.
0: Σε όλη τη ραδιοπαρέα μας γενικότερα.
1: Στη Μαρίκα θα τους κοζάτε και σε όλους θα πούνε. Και τον κύριο Χαραλάμπη.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Ευγενία. Την αγάπη μου στον Τιμπάκι και χάρη της Παναγιάς να είναι μαζί μας σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Παραμονή της Παναγιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Υγεία και χαρά, η χάρη της Παναγιάς να βοηθήσει όλο τον κόσμο, όλους μας. Το έχουμε ανάγκη ιδιαίτερα στις δύσκολες μέρες και γενικότερα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα μικρά ή μεγάλα, να εξαλειφθούν τα προβλήματα. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι που μας ακούνε στο κρεβάτι του πόνου, να πάνε γρήγορα στα σπίτια τους και του χρόνου με υγεία. Για το Μανώλη, εκεί με τη μητέρα του, την κυρία Εύα, στο Ηράκλειο.

0: Και πάμε και εδώ στα Χανιά στη Σούδα σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Είναι ο Τριανταφυλάκης ο Σπύρος. Καλησπέρα Σπύρο. Χρόνια πολλά φίλε
1: καλησπέρα,
0: με υγεία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
0: Και να χαίρεσαι την οικογένεια και να είσαι καλά.
1: Σε όσους γιορτάζουν και αυτούς δεν γιορτάζουν.
0: Γενικότερα γιορτάζουμε όλοι, αλλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν την τιμητική τους.
1: Στέλνω τα χαιρετίσματά μου και στο Σωμαροστελή και στο Χαραλάμπη και σε όλους, σε όλους, σε όλους, σε όλους.
0: Και του χρόνου με υγεία. Σε ευχαριστώ.
1: Και
0: τη Δευτέρα, τη Δευτέρα με καλό τα ξαναλέμε. Σε ευχαριστώ.
1: Αμήν, αμήν, αμήν. Να είσαι καλά.

0: σου.
1: Και από τη Νέα Υόρκη, από το κύριο Σπύρο, μας θέλει την καλησπέρα του. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλο τον κόσμο, τους απαντακού Έλληνες και κριτικούς. Καλές εκπομπές, λέει Κωστή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και έχουμε και ένα αγαπημένο καλλιτέχνη κριτικό εδώ στην παρέα μας, Αρτέμης Πεντάρης. Χρόνια πολλά, Αρτέμη.
1: Γεια σου, φίλε Κώστα. Χρόνια πολλά με υγεία.
0: Πού σε βρίσκω, καθοδόν?
1: Καθοδόν, ναι, είμαι εδώ καθοδόν. Έχω και παρέα γιατί δούλευα τώρα σε κάποια ξενοδοχεία. Είμαι εδώ πέρα.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Και, έχω εδώ μια παρέα.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι νησιώτες και άμα μπορεί. Ποιο τραγούδι θέλετε?
2: Το Γιάντα μη θέλεις Γιάντα.
1: Έχω γράψει αυτό που λέει Γιάντα να μη θέλεις Γιάντα. Είναι σε ζωντανή ηχογράφηση.
0: Θα το μεταδώσω. Την καλησπέρα και στην παρέα.
1: Χρόνια σου πολλά, Κώστα, και σε όλο τον κόσμο τα φιλιά μου.
0: Να σε καλά, φίλε μου, και εσύ να χαίρεσαι ότι αγαπάς. Ευχαριστώ. Το επόμενο για την παρέα στο τυμπάκι του Αντώνη που έχει επιλέξει το Μπάμπι Θεριάκη από τη χώρα των Σφακιών. Σήμερα το πρωί ήμουνα λόγω εργασίας για λίγο στα Σφακιά. Την καλησπέρα μου που μας ακούτε και στα Σφακιά μέσα από τον Ερωτόκριτο. Από τη χώρα των Σφακιών, Μπάμπης Θεριάκης για την παρέα του Αντώνη που μας ακούει νότια στο τυμπάκι στο Ηράκλειο. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 και επιστρέφω δυναμικά με Αρτέμη Πένταρη.

0: Και να ακούσουμε ένα άλλο αγαπημένο φίλο από τα Χανιά, τον Κώστα τον Τριανταφυλάκη. Καλησπέρα, συνονόματε. Χρόνια πολλά, φίλε. Καλησπέρα.
1: Επίσης.
0: Πού σε βρίσκω, στο χωριό ή στη Χαλέπα?
1: Η Χαλέπα, στην Ταράκα και πίνομαι.
0: Μια χαρά στη βάση σου. Να πιεις και στην υγεία όλων μας. Και του χρόνου με υγεία.
1: Μπράβο. Και πες στα αδερφού μου πότε θα πάμε στο χωριό. Αφιέρωσε το τραγούδι αυτό.
0: Μπράβο, να σε καλά. Σε ακούει ήδη. Σε ευχαριστώ, φίλε. Και του χρόνου η Παναγία μαζί μας.
1: Να σε καλά και καλά να περάσει.
0: Και εσύ, φίλε, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, γεια.

Μπαμπίστερ Γιάκης, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10. Για την παρέα στο τυμπάκι παίζει ιδιαίτερα με πάρα πολύ εκτίμηση. Μην το κονίσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στο Κρητικό Ράμα στα Χανιά και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο 80.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι εσύ.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
5: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
4: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
5: Κίτρινο κανάλι μου, μεταμορφόπουλη.
4: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
5: Όλα θα πάρω τα στενά.
4: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζά και Στριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης Μύρες. Γεωδιατρητική Χουστουλάκης Πόμπια. Ελαιόμηλος Καργάκης Μωρόνη. Κρεοπολείο Νικολούδης Μύρες. Γεωργικά Εφόδια Μαραγκάκης Μύρες. Φυτώριο Χερέτη Δουλγεράκης Αληθινή. Κομώσης Ρούλα Μύρες. Κατασκευές ξύλου Παπαδάκης Φάνης Πετροκεφάλι. Ελαιοχρωματισμοί Σάλης Μύρες. Αλάιν Επιπλοτεχνική Μύρες. Δημήτρης Καμάρης Συμβολεογράφος Μύρες. Γαλιανός Φούρνος Μύρες. Ρογδάκης Κωνσταντίνος Γεωπόνος Μύρες.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Διάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Διάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα Πενιές του Νότου, γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Παρασκευή 14 Αυγούστου 9 το βράδυ στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Χώρας. Κρατήσεις το 69-44-243-384. Κριτικόραμα.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
17: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
16: Παντός καιρού.
17: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
16: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
17: Συντονίσου.
16: Στο Κριτικόραμα, στους 93,8.
17: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
18: Εδώ είμαστε λοιπόν, παραμονή της Παναγιάς, ζωντανά μας ακούτε από το Κριτικόραμα, από τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά όμως μας ακούτε επίσης στο ραδιοφωνό σας, στο Ηράκλειο και στο Λασίδι από τον Ερωτόκριτο 87,9. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο το Λεκάκη, το Μανώλη, καλές διακοπές, καλή επιστροφή το Σεπτέμβρη. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά τις εκπομπές. Θα μας ακούτε και μέσα από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο και από εδώ από το Κριτικόραμα. Το επόμενο από τον Αρτέμι Πεντάρη που τον ακούσαμε με την παρέα του στον αέρα, καλή ξεκούραση. Γιάντα λέει να μην θέλεις, γιάντα. Αρτέμις Πεντάρη.

0: Πάμε στο Πλατανιά, ένα όμορφο χωριό εδώ των Χανίων και στον αγαπημένο συνονόματο Κωστή. Καλησπέρα συνονόματε, χρόνια πολλά φίλε.
1: Καλησπέρα Κωστή μου, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα γιορτάζει και εδώ στον Πλατανιά,
0: ναι, η Παναγία μας. Μεγάλη έχουμε χάρη της, βοήθειά μας φίλε, ναι, μου, και του χρόνου με υγεία.
1: Λοιπόν, να αφιερώσω όλο το ακροατήριο από το Α στο Μ στη γυναίκα μου τη Μαρία που γιορτάζει.
0: Α, να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι φίλε, και πάντα χαρέσει τη φίλη σου.
1: Διπλή γιορτή γιατί έχει και γενέθλια αύριο.
0: Α, να τη χαίρεσαι.
1: Και στην κόρη μου τη Μαριάννα.
0: Να τους χαίρεσαι όλους και πάντα χαρές.
1: Έγινε Κωστή μου, λοιπόν.
0: Η Παναγιά μαζί μας, φίλε, σε ευχαριστώ.
1: Η Παναγιά μαζί μας.
0: Την αγάπη μου στον Πλατανιά. Θα τα πούμε Δευτέρα από τα Θεσσαλονίκη.

0: καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Και για να έρθετε κι εσείς οι καινούργοι και οι καινούργοι στην παρέα μας, 28-210-40-140. Μια καλησπέρα μας στέλνει και από τη Μήλο η Θεανόλη. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Η Παναγιά να βοηθήσει όλους μας και να είμαστε καλά, καλές εκπομπές. Και η Μήλο πάντα λέει με κριτικό όραμα και Κώστα Κουβεράκη, σε ευχαριστώ. Έχει επιλέξει η καλή μας φίλη Θιανό που μας ακούει σε ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας και το κριτικό πέλαγο στη Μήλο. Γιώργο Μανογιούδη, ήταν μια στιγμής απόφαση.

0: Γιώργος Μανογιούδης, καλησπέρα σε ένα άλλο Γιώργο που λέει στις Καλύβες. Είμαι και έρχομαι Χανιά. Χρόνια πολλά λέει σε όλο τον κόσμο και σε σένα καλές εκπομπές. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή επιστροφή. Καλησπέρα επίσης στον Νίκο. Καθοδόν εκεί στον Πλάτανο, στην Κίσα μου πηγαίνει σφινάρι. Καλή διαδρομή και του χρόνου με υγεία. Καλησπέρα μας θέλει και η Μαρία από την πόλη του Ηρακλείου για την παρέα μου που έφυγε πριν λίγο και για όλους που ακούνε λέει κριτικό ράμα και ρωτόκρατο. Την ευχαριστώ. 28-210-40-140 και κυρία Ευγενία από το Τιμπάκι έχει επιλέξει Αντώνη Μαζοκοπάκη. Αγαπημένα τραγούδια μεταδίδουμε, εσείς διαμορφώνετε και την απόψινη εκπομπή με τη συμμετοχή και τις επιλογές. Αγαπημένα τραγούδια, Αντώνης Μαζοκοπάκης και για ένα φίλο που δουλεύει στα παιδιά στο ΕΚΑΒ. Καλή δύναμη! Είναι οι αφανείς ήρωες που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να σώσουν τη δική μας και είμαστε ευγνώμος όλη την ομάδα.
1: Μου λείπεις κοπελιά μου, μου λείπεις και μελαγχολώ κάθε

0: σε σκέφτομαι και ουρανός με σύννεφα γεμίζει.
1: Καλησπέρα και στον Αποκόρνο, στον Αλίκαμπο. Καλησπέρα Γιάννη, χρόνια πολλά λέει. Σε όλο τον κόσμο, καλές εκπομπές, να είστε καλά, ευχαριστώ. Αλίκαμπος Χανιά, Αποκόρονας.

0: μοιάζουν με πάλα.
1: Καλησπέρα και στο Ρέθυμνο, στη Λαμπινή, εκεί πηγαίνοντας για σπήλι. Σε ένα καλό φίλο, το Μιχάλη το Βαβουράκη. Φίλε Μιχάλη,
0: δεν περιμένω.
1: Καλή Παναγιά, χρόνια πολλά, βοήθειά μας. Παναγιά μαζί μας.

0: θέλω να σκεφτείς.
1: Όλες οι εκδηλώσεις, όλα τα πανηγύρια έχουν γίνει με πολύ κόπο, πολύ μεράκι. Να πάτε, να διασκεδάσετε, να τραγουδήσετε. Αλλά ένας από την παρέα να μην βγει. Δεν είναι το ζητούμενο να πάμε να πιούμε και να μην ξέρουμε τι κάνουμε. Το θέμα είναι να πάμε, να περάσουμε καλά και να γυρίσουμε σπίτι μας, όχι και αυλαβείς. Είναι απλά τα πράγματα.

0: να με σύρει. Για σκουπάρι γραμμάκι.
1: Και οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, για την παρέα που πηγαίνει, είπαμε δύο προτάσεις έχει εκπομπή απόψε καλές. Η μία είναι στη νέα χώρα εδώ στο 14ο Δημοτικό Σχολείο μου, Γιώργο Φραντζεσκάκη και στο συγκρότημά της. Με το συγκρότημά του, και η επόμενη είναι στο Λουτράκι, του ένα χωριό του Δήμου Πλατανιά, με Νίκο Ζωηδάκη, με την παρέα του που ακούμε να μας λέει ο Νίκος Ζωηδάκης. Πες τα, αγόρι μου. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30 και επιστρέφω δυναμικά για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο και της απόψινης εκπομπής. Κριτικό όραμα στα Χανιά 93,8, ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο και στο Λασίτη.

0: Ο εξοραϊστικός πολιτιστικός σύλλογος Λουτρακίου του Δήμου Πλατανιά σας καλεί σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ένα μεγάλο κριτικό πανηγύρι 14 Αυγούστου, παραμονή της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
1: Αυτό που νιώθω θα στο πω. Αυτό που νιώθω θα στο πω, τραγούδι θα το κάνω.
0: Ναι, καλά ακούσατε. 14 Αυγούστου ελάτε να τιμήσουμε την παράδοση με τραγούδι, χορό και γλέντιο στο πρωί. Το συγκρότημα του Νίκου Ζωηδάκη θα είναι εκεί να σας ξεσηκώσει. Νίκος Ζωηδάκης με τη λύρα του και το μεράκι του εγγυάται αυθεντική.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
5: Για το χατήρι του Σεβδά επιάσα το δοξάρι.
4: Η Αθλητική Ανοσημειρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
5: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
4: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
5: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
4: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
6: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
8: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
9: Μια μαργαρίτα εμάδουνα και στάθηκα στη μέση.
8: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
10: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
8: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
7: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
11: Ο περίσης αγάπου να μου φέτος δε μ' αρέσει.
7: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Διάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
12: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
7: Στον Αμυρά Διάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Διάνου.
13: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
7: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 4012 94 και 6977 858 444.
14: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
7: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
15: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
17: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Καλησπέρα και στην παρέα του Νίκου. Μας ακούνε εδώ στο αεροδρόμιο Γιάννη Δασκαλογιάννη στα Χανιά. Είναι εργαζόμενοι, καλή δύναμη. Έχουν επιλέξει Γιάννη Πολυχωνάκη, Μιχάλη Πετσάκη. Θα βγω. Ντελάλης. Καλή δύναμη. Κάποιοι εργάζεστε αυτή τη νύχτα για το νυχτοκάματο για να περάσουμε καλά εμείς οι υπόλοιποι και σας ευχαριστούμε. Καλή βάρδια και του χρόνου με υγεία. Η Παναγιά μαζί μας.

0: Και πάμε από τα Χανιά στην Αμερική, στη Φλόριδα, στον Μπαρμπαγιώργη. Τι κάνετε, χρόνια πολλά, με καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ, η Παναγία μαζί μας.
1: Όλες τις Μαρίες, στη Μαρία Κρυαρά, Μαρία Ζαχαριά, στην αδερφή μου, είναι πολλές.
0: Να τις χαίρεσαι.
1: Εδώ είναι, έχουν όλες.
0: Ναι, και όλος ο κόσμος γιορτάζει γενικότερα, αλλά συγκεκριμένα έχουν κάποιοι άνθρωποι την τιμητική τους.
1: Τι είναι, κάλεμα, αυτό είναι. Πώς πάτε, εσύ, όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, όταν έχουμε την υγειά μας, με υπομονή ξεπερνάμε τα διάφορα προβλήματα, τους κοπέλους της ζωής. Η ζωή είναι μια ανηφόρα. Μια κατηφόρα, μια ανηφόρα. Πρέπει να έχουμε υπομονή και με την πίστη μας, τη βοήθεια του Θεού και της Παναγιάς, να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στην Αμερική, η Παναγιά μαζί σας. Να σας προστατεύει εσάς τους εντεμένους ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ.
1: Βάλε ένα τραγούδι για του Αρχιφιώτη,
0: Ναι, θα το μεταδώσω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την αγάπη μου στην Αμερική. Για όλους τους ξεντεμένους μας και μία φίλη από τον Τυμπάκη, για την οικογένεια Τζαγκαράκη, για όλους που ακούνε Κρητικόρα με Ρωτόκριτα και Τσαγκαρομιχάλη, που μας λέει ότι είμαι έξυπνο κοπέλι.

0: Και βέβαια χωρίς τη γυναίκα δεν ζούμε, είναι το άλλο μας μισό. Ήξερε ο Θεούλης, έκανε τον άντρα πρώτα και είδε πως έλειπε κάτι. Σκεφτόταν, λέει, τι λείπει, το θαύμα. Και έκανε τη γυναίκα τη σύντροφο.
1: Οι γυναίκες είναι ίδιες κι ας μας κάνουν τσικαμπόσες και μια λύση.
0: Γι' αυτό λοιπόν ένας άντρας προστατεύει τη γυναίκα που έχει στη ζωή του, τη φροντίζει. Και το αντίθετο βέβαια, και η γυναίκα και το σύντροφο. Η αγάπη θέλει τέσσερα χέρια για να αισθάνεται ασφαλής. Γιατί με δύο χέρια είναι σαν το τραπέζι που τα πόδια είναι,
1: είναι
0: κομμένα. Είναι κουτσό δηλαδή.
1: Όταν κάτσεις στον καφά σου, σου μαδίτη.
0: Έτσι είναι η αγάπη. Όταν...

0: 30 χρόνια ραδιόφωνο, 30 χρόνια Κώστας Βουβεράκης, 18.000 ώρες εκπομπών, 500.000 τηλέφωνα επικοινωνίας, 1.500 διαγωνισμοί, 200 συνεντεύξεις, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 χρόνια ραδιόφωνο, επικοινωνία χωρίς όρια, σε όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη, 30 χρόνια Κώστας Βουβεράκης και συνεχίζουμε δυναμικά, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε στα καλύτερα παραμονή της Παναγιάς. Σας έχω στην Κρήτη, στα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο και βέβαια στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9 για όλο το νομό Ηρακλή και το νομό Λασιθίου, οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε την παρέα σας. Εμείς για μία εγκοφορά να το αναφέρω, συνεχίζουμε τις εκπομπές μας κανονικά κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή για όλο το μήνα Αύγουστο. Μας ακούτε και από το Κρητικόραμα και από τον Ερωτόκριτο. Το επόμενο για τα Σφακιά και για τον Μπαρμπαγιώργη που ακούσαμε πριν λίγο από τη Φλόριδα, από την Αμερική. Καταγωγή, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μου είχε πει από τον Άι Γιάννη από τα Σφακιά γενικότερα και το στέλνουμε πάρα πολύ εκτίμηση.

0: Και πάμε σε ένα χωριό του Ηρακλείου, Στέρνες. Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλο το ακροατήριο. Να χαίρονται όσοι γιορτάζουν αύριο.
0: Ναι, όλος ο κόσμος και οι συγκεκριμένοι που γιορτάζουν, οι συγκεκριμένες.
1: Και σε λένε και όλος ο κόσμος.
0: Και εμείς γιορτάζουμε μαζί τους. Θα φάμε και θα πιούμε.
1: Πάντα.
0: Να τους χαιρόμαστε όλους.
1: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση του Ζωηδάκη του Ζεμπέκικο.
0: Του Ζωηδάκη του Ζεμπέκικο, εντάξει, θα το μεταδώσω.
1: Σε όλο τον κόσμο, όπου πάει.
0: Να είσαι καλά και του χρόνου μου με αγάπη, την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Να είμαστε καλά. Η Παναγιά να μας προστατεύει. Ευχαριστώ.

Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πάρα πολλά πανηγύρια γίνεται. Να πάτε κι εσείς να περάσετε καλά, να γνωρίσετε και την κριτική φιλοξενία. Σας προτείνουμε ιδιαίτερα στη Νέα Χώρα Γιώργος Φραντσεσκάκης στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά και με Νίκο Ζωηδάκη στο Λουτράκι του Δήμου Πλατανιά. Και ακούμε τον Νίκο Ζωηδάκη για το φίλο εκεί στο Μονοφάτσι, στο Ηράκλειο.

Νίκος Ζωηδάκης, για να περάσετε καλά, να πάτε σε διάφορες εκδηλώσεις, τα πανηγύρια. Να ξέρετε ότι η τροχιά Χανίων θα είναι σχεδόν σε όλα τα πανηγύρια. Φέτος έχει αισθητή παρουσία. Να μην πίνετε, να προσέχετε. Μην χάσετε και τα διπλώματα και μείνετε σε κάνα μπουντρούμι αυτό στις μέρες. Ένας από την παρέα μην βγει. Να περάσουμε καλά, να επιστρέψουμε στο σπίτι μας, όχι και αυλαβή.

Εδώ κάπου τελειώσαμε. Καλησπέρα στη φίλη τη Ζαχαρένια εκεί στο Ηράκλειο. Την ευχαριστώ και εκείνη. Χρόνια πολλά δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε γιατί πρέπει να βγω στον αέρα. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να έχουμε την υγεία μας, η Παναγία να μας προστατεύει. Ό,τι καλύτερο για όλους, για όλους τους ανθρώπους, για όλο τον κόσμο, για την πατρίδα, για τους ξεντεμένους μας, για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, γιατί η ζωή όπως είναι το χα-χα και χου-χου, ξαφνικά έρχεται και η κακή μέρα. Γι' αυτό θα κάνουμε το σταυρό μας κάθε πρωί, μας δίνει ενέργεια, τη δύναμη, την πίστη μας να μην τη χάρουμε ποτέ, όσα και προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Η Παναγιά αργεί λίγο-λίγο, αλλά δεν λησμονεί. Η Παναγιά λοιπόν μαζί μας, χρόνια πολλά. Τη Δευτέρα με καλό θα επιστρέψει.

Επιστρέψουμε στην παρέα μας λίγο μετά τις 9 το βράδυ και να επιστρέψουμε όλοι υγιείς, όχι και αυλαβείς. Είπαμε ένας από την παρέα δεν πίνει, για να περάσουμε όλοι καλά γενικότερα. Από τον Κώστα Γουβεράκη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, η Παναγιά μαζί μας και το φινάλε για την παρέα του Στέλιο που μας ακούει στο πέραμα, στο Ρέθυμο, στο Μυλοπόταμος. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, η Παναγιά μαζί μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
1: Την Παρασκευή 14 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στη Νέα Χώρα. Νεοχωρήτικο Γλέντι. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική και χορό από τον λαογραφικό όμιλο Χανίων Αγιασμενάκη.
2: Εσύ που πάντα έλεγες.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε βράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Υπόκριτος.
1: Όπου καημένε, όπου καημένε μεραχλή, καημένε μεραχλή.
0: Μόνο κριτικά.

0: Στους 87 ακόμα 9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611.

0: Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πως χάνεσαι απ' το όνειρο, μόλις η μέρα φέξει, ως χάνεται η μπαλουθιά που κυνηγός θα παίξει.
0: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε.

Πρωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η ζήλια με κυρίεψε και είναι αφορμή η σκέψη που θα τη βγάλω από το μυαλό πριν να με καταστρέψει.
0: Αναπνεύστε το άρωμα της Κρήτης όλες τις εποχές μόνο στον Ερωτόκριτο.

Ατόκλητος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο πόθο μου το πέλαγος, ο έρωτας κουρσάρος. Στη τρικυμία του Σεβδά εσύ είσαι ο μόνος φόρος.
0: Ερωτόκριτος. Στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μας.

0: Υπόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Εσένα έχω αφορμές να σ' αγαπώ και αιτίες. Γιατί στην πόρτα της χαράς με έφερνες.
0: Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί.

ξημερώσεις. Μη φανείς. Μη ξημερώσεις, μη φανείς. Και μη προβάλλεις ήλια. Να ξαναδώ το όνειρο. Να ξαναδώ το όνειρο. Γιατί θα ρω με φίλια. Να κατεχές πόσες βραδιές. Να κατεχές πόσες βραδιές. Εγώ στερούμαι ύπνο. Να κάθομαι να σκέφτομαι. Άμα κι εγώ σου λείπω. Όλο τον κόσμο. Τον κόσμο έπεισα. Όλο τον κόσμο έπεισα. Πως δεν πονώ για σένα. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη.

στο χωρισμό μας χάσαμε, στο χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Εσύ έχασες το χρόνο σου, εσύ χασες το χρόνο σου, μα εγώ καρδιάς κομμάτι. Αν μ' αγαπάς να μου το πεις, αν μ' αγαπάς να μου το πεις, και μη σε νοιάζουν τ' άλλα. Θα σ' αγαπώ μια θάλασσα, θα σ' αγαπώ μια θάλασσα, να μ' αγαπάς μια στάλα. Κι όταν τα χρόνια φύγουνε, κι όταν τα χρόνια φύγουνε και πίσω μου κοιτάξω, όλα μπορεί, μπορεί να τα αλλάξω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Άνθρωπος που είναι μερακλής από τσάλους ξεχωρίζει. Κι αν έχει πόνο, γη χαρά κατέχει να γλεντίζει.

μεγαλώσει. Έχουμε μεγαλώσει καιρός να ειδούμε τη ζωή πρωτού να τελειώσει. Εγώ μπορεί να γέρασα,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ που τόσα σ' αγαπώ εκατάλησα κοντά σου. Φαντάσου πόση αμοναξά αισθάνομαι μακριά σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι και μπαλοφιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: παιδιά.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.